0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ψάλτη, Μαρία Χριστοδούλου. Είπα λάθος. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Άραγε γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μπαίνοντας στον μαγικό κόσμο της διαφήμισης των χορηγών μας. Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026, κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπε στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicawards.gr. Να σας πω για το συνέδριο Ελλάδα 2030, φίλες και φίλοι. Η Nextis Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται, φίλες και φίλοι, για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, μία λέξη εννοείται, 2030greece μία λέξη.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Τι άλλο να ζητήσω από τη ζωή, γιατί είσαι η αλήθεια με στη ψευδιά.
0: Ο καιρός θα είναι πολύ καλός σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Από το μεσημέρι και μετά μπορεί σε ορισμένα τμήματα της Βορείου Ελλάδος να έχει συννεφιές και ενδεχόμενος κάποιες βροχούλες, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτή την ενημέρωση είχαμε χθες από τον κύριο Καντερέ, το μετεωρολόγο. Αυτά λένε και οι μετεωρολόγοι σήμερα. Σε γενικές γραμμές η θερμοκρασία στα πλαίσια των εποχών. Πολύ καλός ο καιρός. Νομίζω ότι είναι μια από τις Κυριακές που αν ξεκινήσετε να κάνετε τα μπανάκια σας και πάρα πολύ κόσμο δεν θα έχει, όπως έχει στη συνέχεια του καλοκαιριού όταν τελειώνουν εξετάσεις, οι φοιτητές τελειώνουν την εξεταστική περίοδο και ο κόσμος πριν φύγει για διακοπές κάνει τα μπανάκια του και θα περάσετε όμορφα, ανεβαίνει η θερμοκρασία της θάλασσας. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες, όπως κάνουμε κάθε φορά, φίλες και φίλοι, πριν διαβάσουμε και τα θέματα της Real News αλλά και όλα τα θέματα της επικαιρότητας, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα από το πολιτικό ρεπορτάζ σήμερα και θα έχουμε πολλά περισσότερα από Δευτέρα. Θα σας πω στη συνέχεια τι εννοώ. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αποθετή. Να είστε καλά, κυρία Αποθετή. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Καλημέρα, κυρία Θεανό. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία Οδηγό, να σε καλά Σπύρο. Καλημέρα στον Μπάμπη το Μεταφορέα από το Εγάλεο, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου και ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες καλοκαιρινές καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο που θέτει ερώτημα για τη φορολογική δήλωση, ο Ανδρέας. Να το μεταφέρω στον κύριο Χριστόπουλο, θα το μεταφέρω λίγο μετά τις 7.30. Καλημέρα στον κύριο Θανάση Μαραμαθά. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλή Κυριακή σε εσένα και στους συνεργάτες σου. Πάρα πολύ ευχάριστο είναι το πιάνο που τοποθετήθηκε στο μετρό στο Σύνταγμα. Είναι πολύ όμορφο να ακούς μουσική και υπάρχουν και πολλά ταλέντα που παίζουν εκεί. Πράγματι. Και έδωσε και έναν άλλον τόνο στο γενικότερο εκείνο σημείο του μετρό. Και πάει και πολλοί κόσμος και παίζει. Και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν και είναι ταλέντο στο πιάνο. Η κυρία Στεριοπούλου μου στέλνει επιπλέον πληροφορίες για τον 37χρονο αλλοδαπό παλαιστινιακής καταγωγής που συνελήφθη και συνδέεται με κάποια αδικήματα τρομοκρατίας σε σχέση με την Χαμάς. Έχει άσυλο και βρισκόταν εδώ και ένα χρόνο στη χώρα. Εργαζόταν ως υπάλληλος σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Εδώ και μία εβδομάδα περίπου οι αρχές τον παρακολουθούσαν και σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος ετοιμαζόταν να κάνει παραγγελία για εκρηκτικά υλικά. Ομολόγησε ότι επρόκειτο να σχεδιάσει τρομοκρατικό χτύπημα, αν και όπως υποστήριξε το τελευταίο διάστημα είχε αποφασίσει να κάνει πίσω ακυρώνοντας το αρχικό του πλάνο. Όλα αυτά συνέβησαν, φίλες και φίλοι, στην Κρήτη. Θα σας πω περισσότερα πράγματα στη συνέχεια. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία Τσαλιγοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Ευαγγελία, σταθερή ακροάτρια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή, να περάσετε όμορφα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο τον Ούτσιο από την Κάρπαθο. Καλημέρα, φίλε Αλέξανδρε. Να πω την καλημέρα μου στον Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη, καλή Κυριακή. Να είσαι καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα από το Αμπέλι. Καλημέρα από Κρήτη. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Λάρισα. Καλημέρα, Γιάννη, καλή Κυριακή από τη Λάρισα. Ο φίλος ο Λάμπρος. Να σε καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη που στέλνει όπως πάντα την πρωινή του καλημέρα. Να είσαι καλά, Στέφανε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Λάμπρο τον Κυρίτσι που στέλνει την καλημέρα του με πρωινή δροσούλα από την Ναύπαχτο. Να σε καλά, κύριε Λάμπρο. Ευχαριστώ πολύ για την κόρη. Εύχομαι τα καλύτερα και στα δικά σου παιδιά και εγγόνια. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλημέρα με υγεία και καλή εκπομπή. Να είστε καλά, κυρία Μελαχρινή. Τα καλύτερα εύχομαι σε εσάς. Και ευχαριστούμε όλες τις ακροάτες και τις ακροατές που πρωί-πρωί Σαββάτου και Κυριακής έχουν τη διάθεση, την όρεξη και σίγουρα όχι την υποχρέωση να στείλετε μία καλημέρα, να μας πείτε καλημέρα, να γράψετε την παρατήρησή σας, το ερώτημά σας κτλ. Κτλ. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη το Μιχελάκη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Ευχαριστούμε για την πρωινή παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ, φίλε Γιάννη, για την αγάπη, τη στήριξη, τα μηνύματα που τόσα χρόνια στέλνετε εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη. Καλή Κυριακή, κύριε Παπαγιάννη, και καλή εκπομπή. Ο Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του νέου κόμματός του στο Θησίο, πριν από λίγες μέρες πήρε δημόσια θέση υπέρ της Χαμάς και της Χεσμπολά. Οι υπόλοιποι αριστεροί που τον έχουν αγκαλιάσει συμφωνούν με αυτή τη θέση του Τσίπρα. Υπέρ της Χαμάς, δηλαδή, και της Χεσμπολά, ρωτάει ο φίλος ο κύριος Νίκος Λογοθέτης. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο, σίγουρος για την νίκη του Ολυμπιακού παρά το 1-1. Παραμένει φαβορί ο Ολυμπιακός με δεδομένο ότι έχει δύο παιχνίδια στην έδρα του. Καλημέρα και στο Μάκη. Α, ο Μάκης είναι Παναθηναϊκός, βλέπω εδώ. Αύριο ακόμα μεγαλύτερη. Κράτα μια πισινή, Μάκη, γιατί δεν είναι εύκολη ιστορία μέσα στον Πειραιά. Είχε μια πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να το πάρει αν πήγαινε στα μαλακά, στα μουλοχτά. Τώρα με την τοξικότητα που υπάρχει καταλαβαίνεις ότι θα είναι δύσκολο. Και όχι καλό κιόλας. Δεν νομίζω ότι επικροτεί κανείς την τοξικότητα αυτή από τους υγιείς φιλάθλους. Είτε είναι της μίας είτε είναι της άλλης πλευράς. Πολύ περισσότερο αν δεν είναι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός. Αύριο στις 9 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Ο τρίτος τελικός. Στις τρεις νίκες είναι ο ευγένιος πρωταθλητής. Βέβαια η μεγάλη κούπα κρίθηκε. Η κούπα που είχε σημασία ήταν η κούπα της Ευρωλίγκας. Ειδικά μάλιστα μέσα στην Αθήνα. Αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν με την ιστορία και το γόητρο του κάθε συλλόγου, πάντα ένα πρωτάθλημα είναι και αυτό σημαντικό. Ωχ, και ο Αντώνης μου λέει: Γιάννη, καλημέρα και σήμερα το 2-1. Με τα βαζέλια. Αύριο είναι, όχι σήμερα, Αντώνη. Από το όμορφο Κιάτο στέλνει την καλημέρα του Αντώνης. Είδατε ο ανταγωνισμός. Ενώ το ποδόσφαιρο έχει όσο να είναι τη μεγαλύτερη δημοφιλία, ο ανταγωνισμός που έχει φέρει στο μπάσκετ το γεγονός ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάνουν μεγάλες μεταγραφές και είναι μέσα στις ομάδες που τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν στην Ευρωλίγκα, έχει φέρει ενδιαφέρον σε φιλάθλους οι οποίοι ποτέ δεν ήταν μπασκετικοί. Χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια φίλαθλοι που ήταν πάντα ποδοσφαιρικοί, το έχουν γυρίσει στο μπασκετάκι. Δεν είναι κακό αυτό. Να βλέπουμε και άλλα σπορ, να βλέπουμε. Τοξικότητα να μην υπάρχει, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί η τοξικότητα μεταφέρεται στις κερκίδες και μετά χαλάει το θέμα και πάμε σε άλλα επίπεδα που δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Και δεν νομίζω ότι θα συμπαθεί κανένας εκτός από κάποια παιδαρέλια που παριστάνουν τους χούλιγκανς. Ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην τους παριστάνουν να είναι χούλιγκανς. Δεν νομίζω ότι κανένας σοβαρός άνθρωπος βρίσκεται σε φάση της λογικής ότι πάμε να εκδικηθούμε, πάμε να τους σκοτώσουμε, πάμε. Ας ελπίσουμε θα πέσουν οι τόνοι σήμερα. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, φίλες και φίλοι, και τι δεν έχουμε σήμερα να πούμε. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση, έρχονται αλλαγές. Θα σας πω ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Δύο δημοσκοπήσεις. την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο τη μέθα επόμενη κλείνει ο κύκλος των δημοσκοπήσεων με τις εξαμηνίες τάσεις της MRB που κατά τη γνώμη μου είναι και η πιο ασφαλής μέθοδο λόγω της κάλπης για να μπορέσεις να προσεγγίσεις μια εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Όπως μου είπε ο κ. Μαύρος θα είναι 2.000 το δείγμα, αρκετά μεγάλο δηλαδή και με κάλπη, με μεθοδολογία κάλπης, όχι με τηλέφωνα δηλαδή. Για να δούμε πού πάει το πράγμα και πού κινούνται όλες αυτές οι εξελίξεις. Με τον Αλέξη Τσίπρα είναι καθαρά δεύτερος πλέον. Καθαρά δεύτερος σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Να περνάει να κερδίζει με 3, 4 ή και 5 μονάδες στο Πασόκ. Τη Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη. Και να δούμε στη συνέχεια τι γίνεται με τα άλλα κόμματα. Έχουν ενδιαφέρον νομίζω οι δημοσκοπήσεις αυτές. Με δεδομένο ότι μετά και τις εξαμηνίες τάσης MRB θα περάσουμε σε μια περίοδο όπου δεν θα υπάρχουν μετρήσεις, έρευνες. Μια περίοδο περίπου 2 μηνών, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, για να επιστρέψουμε εκεί τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, να ξαναδιαβάζουμε θέματα που αφορούν το πολιτικό ρεπορτάζ και τις δημοσκοπήσεις γενικότερα. Θα δούμε τι θα γίνει και με το σενάριο των πρόωρων εκλογών, ένα σενάριο που είναι στο τραπέζι. 50-50 οι πιθανότητες να πάει σε πρόωρες εκλογές ο Μητσοτάκης ή όχι. Είναι πολύ νωρίς. Μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Άρα όλα είναι ανοιχτά. Είχαμε το γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία, η αδιάφθορη για την ακρίβεια της ελληνικής αστυνομίας, προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για ένα ακόμα κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής, το οποίο ενθυλάκωνε με κωδικούς, ταρίφες, εκβιασμούς, γρηγορόσημα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας μέσα από τη λέξη εξυπηρέτηση εντός εισαγωγικών. 3-4 χιλιάρικα για κάθε υπόθεση. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση είχαν 2 άτομα, όμως οι εμπλεκόμενοι είναι συνολικά 35 και τα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν 6. Θα μου πείτε τι καινούριο, διαφθοράς, προδομίες. Κάτι καινούριο, τι μας λες τώρα ρε Παπαγιάννη. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει είναι μια ενδιαφέρουσα, μια ακόμα ενδιαφέρουσα ιστορία διαφθοράς του ελληνικού δημοσίου. Ειδικά στο θέμα των πολεοδομιών πρέπει να καταργηθεί τελείως η συναλλαγή του πολίτη με τις πολεοδομίες, να μεταφερθούν όλες τα κτηματολόγια ψηφιακά πλέον, μπας και αλλάξει κάτι στο τομέα της διαφθοράς. Προσέξτε, μέχρι στιγμής από αυτά τα οποία ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 διαφορετικές περιπτώσεις δωροληψίες και παράβασης καθήκοντος. Τα χρηματικά ποσά που απαιτούνταν ήταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Μαύρα όλα αυτά, έτσι. Αυτά πήγαιναν σε φακέλους, όπως καταλαβαίνετε. Δεν πέρασαν ποτέ μέσα από τραπεζικό λογαριασμό, καταλαβαίνετε. Όλα μαύρα τα λεφτά. Τώρα πήγαιναν σε φακέλους, σε σακούλες, με άλλο τρόπο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς. Έχει φωτογραφικό και βιντεοεπτικό υλικό η αστυνομία και θα έχει ενδιαφέρον όταν δημοσιοποιηθούν να δούμε τι θα πούν οι κατηγορούμενοι. Συνολικά σε σπίτια των εμπλεκομένων, τώρα φανταστείτε, κατασχέθηκαν 334.895 ευρώ. Μετρητά. Μεγάλο ποσό για να το έχει κάποιο σπίτι του. Προφανώς δεν ήθελαν να το περάσουν από το τραπεζικό σύστημα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κατασκεύθηκαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές από τα γραφεία και τα σπίτια, κινητά τηλέφωνα, εξωτερικός σκληρός δίσκος, ατζέντες, χειρόγραφες σημειώσεις και άλλα πολλά. Στις συναλλαγές τους δεν χρησιμοποιούσαν τα κλασικά SMS, αλλά εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Είχαν βρει διάφορες εφαρμογές, WhatsApp, Messenger, Viber, τα ξέρετε, που πίστευαν ότι θα τους προσφέρουν ασφάλεια. Ένα ακόμα κύκλωμα διαφθοράς, φίλες και φίλοι, που αφορά πολεοδομίες της χώρας. Τι έκαναν, γιατί έπαιρναν χρηματικά ποσά όλοι αυτοί οι τύποι. Προσέξτε. Ζητούσαν και έπαιρναν χρήματα για κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, παράτυπο, για τακτοποίηση, νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες βελτιώσεις κατασκευές κτλ. Μείωση επιπληθέντων προστήμων που είχαν μπει κατά το παρελθόν, έκδοση θετικών γνωμοδοτήσεων για μια σειρά από κατασκευές, επεκτάσεις κτλ. Διευκόλυνση ή επίσπευση εκκρεμών φακέλων και γενικότερη διαχείριση υποθέσεων που παρουσίαζαν πολεοδομικές εκκρεμότητες ή παρατυπίες. Για όλα αυτά έπαιρναν από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Η κατώτερη ταρίφα ήταν 1.000 ευρώ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες στο πλαίσιο αυτόφορης πράξης δωροληψίας. Προσέξτε, αν και δεν έχει δώσει όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα η αστυνομία, κατά τη διάρκεια της αυτόφορης πράξης δωροληψίας, ένα από τα μέλη της οργάνωσης, ένας από τους 6 δηλαδή που έχουν συλληφθεί, εντοπίστηκε σε καφέ στην Ελιούπολη να παραδίδει σε αρχηγικό μέλος της πείρας, της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθη, φάκελο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Τα χρήματα ήταν προσημειωμένα, βιντεοσκοπούσε η ελληνική αστυνομία το τμήμα των αδιάφορων τη συναλλαγή, άμεσα επενέβησαν οι αρχές και συνελήφθησαν οι μπλεκόμενοι. Το είχαν κάνει επάγγελμα. Τώρα αυτές οι ιστορίες που έχουν βγει, πόσες περιπτώσεις σας είπα, περίπου 30 ταυτοποιημένα άτομα για άλλες τόσες περιπτώσεις, είναι αυτές οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί ότι έπαιρναν χρήματα για αυτές τις εξυπηρετήσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη, γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες, νομίζω και οι κυρίες μέσα, βαρύνονται, ασκούνται ποινικές διώξεις για βαρύτατα κακουργήματα. Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απιστία κατά του δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κτλ. Κτλ. Πολύ σοβαρή υπόθεση. Χθες, για να μείνουμε λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ και να ξεκινήσουμε με αυτά πριν πάμε στην οικονομία και τα πολιτικά, προφυλακίστηκε ο 41χρονος, ο οποίος δολοφόνησε την σύζυγό του στην Καλαμάτα και υποστήριξε διάφορα περίεργα εκεί, τα οποία δεν έπεισαν τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Δεν ομολόγησε το εγκλήμα του, είναι καθομολογία να δράστης δολοφόνος. Είπε ότι δολοφόνησε την γυναίκα του, αλλά ισχυρίστηκε πως θόλωσε και ότι προηγήθηκε συμπλοκή, ότι του επιτέθηκε πρώτα η σύζυγός του. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο όμως κατά τον ιατροδικαστή και κατά την αστυνομία. Ο 41χρονος είχε σκυμμένο το κεφάλι όταν παρουσιάστηκε στο δικαστικό Μεγάρο Καλαμάτας. Αποδοκιμάστηκε από ομάδα συγκεντρωμένων που βρισκόταν έξω από τα δικαστήρια. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, πρόκειται για άλλη μια ιστορία που όλη αυτή την τραγωδία την πληρώνει ποιος άλλος, τα παιδιά. Δύο μικρά παιδάκια, τα οποία ούτε μητέρα έχουν, ούτε πατέρα θα έχουν, διότι θα μπει για πολλές δεκαετίες ή εν πάση περιπτώσει για πολλά χρόνια στη φυλακή, αφού ομολόγησε ο ίδιος το έγκλημα. Με αυτήν την έννοια το λέω, δεν προκαταβάλλουμε από αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά ομολόγησε ο ίδιος το έγκλημα και γι' αυτό προφυλακίστηκε. Και τα παιδάκια αυτά βρίσκονται σε δομή. Δεν είναι σε θέση η αδερφή της άτυχης γυναίκας, δεν είναι σε οικονομική θέση, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μεγαλώσει τα παιδιά αυτά, και όπως καταλαβαίνετε το δράμα το θα το περάσουν τα παιδάκια, μικρά παιδιά τα οποία φιλοξενούνται σε δομές. Δηλαδή τραγικά πράγματα.
2: Τα λόγια της αγάπης μας τραγούδι που ατελειώτο.
0: Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον οδηγό ταξί, να σε καλά Σπύρο. Καλημέρα στην κυρία Ελένη, καλή Κυριακή σε όλους μας, καλή εκπομπή με όμορφη παρέουλα. Να σε καλά αγαπητή Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
2: Και τέλειωσε η αγάπη πριν.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη που στέλνει την καλημέρα του, εύχεται ευχάριστη Κυριακή. Το σχέδιο στα ναυπηγεία της Ελευσίνας μεταξύ ΗΠΑ Κορέας Ελλάδος για την κατασκευή πλοίων και υποβρυχίων που θα επιφέρει κάκο πληρωμένες θέσεις εργασίας περίπου στο σύνολο 10.000 εργαζομένων και φυσικά έσοδα και στο δημόσιο. Κουμπαρά, εύχομαι πλήρη επιτυχία όσοι ασχολούνται σε αυτό, τέτοια να γίνονται. Κάλο πληρωμένες θέσεις, θέλει να γράψει ο φίλος. Το διορθώνω εγώ το μήνυμά σου, αγαπητέ Λευτέρη. Καλημέρα. Καλημέρα στον Ευθύμη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από την Ηλιόλου στη Λάρισα. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη κυριακάτικη συντροφιά. Ξημερώνει Κυριακή. Αν είναι εύκολο να ακούσουμε το τραγούδι Ξημερώνει Κυριακή, θα το βρει εδώ η φίλη μας η Μαρία, η ψάλτη. Μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό θα το ψάξουμε. Λοιπόν, Δυνατά θέματα σήμερα από τη Real News. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της, έχει μαζέψει Real News όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, δισέλιδο ρεπορτάζ, που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το διαβάσετε. Πίσω από τον Κούστνερ κρύβεται ο Ράμα, μεγάλο θέμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Αυτή η ιστορία με τον γαμπρό του Τραμπ, όπου βρίσκει παρθένα μέρη, επενδύει σε ξενοδοχεία και μεγάλες εκτάσεις υπερπολιτελών κατοικιών. Στο ραντάρ της εφορίας, στα ρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός, οικονομικό θέμα. Και βέβαια άλλα θέματα όπως χρηστικού χαρακτήρα, σύνταξη στα 62 για 120.000 υγειονομικούς, θετική εξέλιξη, εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά, φίλες και φίλοι, και αλλάζουν τα όρια ηλικίας, οι εισφορές με την αναγνώριση προϋπηρεσίας. Και βέβαια για αυτό το οποίο λέμε, σχεδίαζε να φύγει αλλά δεν πρόλαβε. Τη χτυπούσε με τη ζώνη, δεν την άφηνε να βγει από το σπίτι. Αποκαλύπτει στη Real News η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της. Τραγικά πράγματα. Ούτε ζώο δεν χτυπάς με τη ζώνη, ούτε ζώο. Ακόμα και με το ζώο μπορείς να συνεννοηθείς και να καταλάβει, να το εκπαιδεύσεις, να μπορέσει να συζητήσει μαζί του, να έχετε επικοινωνία. Ούτε ζώα δεν χτυπάς με τη ζώνη. Πόσο περισσότερο ανθρώπους. Δηλαδή, πραγματικά, τι να πεις για αυτή την ιστορία. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Μιχάλη Τοξτοδουλίδη. Ξέρετε, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Τον ακούτε κάθε Σάββατο εδώ. Γιάννη, καλημέρα. Οι πολεοδομίες είναι το μεγαλύτερο άνδρο διαφθοράς και φυσικά εκμεταλλεύονται τα κενά των πολεοδομικών κανονισμών, όχι στο κτηματολόγιο να υπάρχουν, αλλά στην ΑΔΕ, μία από τα ίδια σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι να πω, Μιχάλη, δεν έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Μιχάλη. Πιστεύω ότι πρέπει να τρέξουν οι ψηφιακές διαδικασίες και με αφορμή την εκδημία του Γιώργου Σουφλιά. Την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία του κτηματολογίου στην Ελλάδα το 2004, όταν ήταν Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, να προχωρήσουν γρήγορα, ταχύτατα, όλες οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση του κράτους, ώστε να αποφεύγονται όσο είναι δυνατόν να αποφεύγονται αυτές οι προσωπικές επαφές και σχέσεις επίορκων δημοσίων υπαλλήλων, δημοσίων λειτουργών με τους πολίτες. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Σχετικά με το δημόσιο, όπου υπάρχει συναλλαγή με πολίτες, υπάρχει διαφθορά. Αν δουν τα αίσθηση και στα διπλώματα. Τι να σου πω, Χρήστο, υποτίθεται ότι όλα αυτά έπρεπε να είχαν ξεπεραστεί, αλλά μάλλον έχεις δίκιο, φίλε μου, στη διαπίστωσή σου. Δυστυχώς. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλημέρα και στο γαμπρό μου, τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει από χθες, θύε. Ήσουν ο πιο καλός άνθρωπος, θα μας λείψεις πολύ. Συλληπιτήρια Κώστα, να ζήσετε να τον θυμάστε. Καλημέρα στο Διονύση που μου λέει γαργάρα το τρομοκρατικό χτύπημα που ετοίμαζε ο Παλαιστίνιος. Εν τω μεταξύ με αυτό το θέμα ξεκινήσαμε την εκπομπή. Σχολιάζοντας το τρομοκρατικό χτύπημα που ετοίμαζε ο Παλαιστίνιος. Ό,τι να είναι δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θοδωρής Αξελός και ερχόμαστε με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και αυτό μεταξύ αυτών των θεμάτων. Τη σύλληψη δηλαδή του Παλαιστινιακής καταγωγής Αλλοδαπού, ο οποίος ετοίμαζε μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα. Αυτό το οποίο σχολιάζαμε το πρωί δηλαδή.
1: Κι ο καημός μου γίνει κι αδερφός.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση. Να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2680-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: 2004, ουσιαστικά θεσμικά μπορεί να ξεκίνησε τότε η λειτουργία του κτηματολογίου, αλλά έπεφτε το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Και ήρθε ο Σουφλιάς το 2004 με τη δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών τίτλων και από τότε ουσιαστικά ξεκίνησε σοβαρή θεσμική λειτουργία του κτηματολογίου στην Ελλάδα και έπαυσαν να πέφτουν τα πρόστιμα βροχή εναντίον της χώρας μας. Το 98 και το 99 τρώγαμε το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Δηλαδή, μπορεί η τυπική λειτουργία του να ξεκινά από το 98. Αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν υπουργός Πεχοδέ ο Φίλιππος Πετσάλνικος. Αν θυμάμαι καλά, ο Φίλιππος Πετσάλνικος και ήταν ένα διάστημα και ο Γιώργος ο Ρωμαίος, ο σχορεμένος υπουργός Πεχοδέ. Αλλά οι βάσεις όλοι το γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ και από τα θέματα των μηχανικών και τούτου. Μπήκαν το 2004 και από τότε σταμάτησαν σταδιακά, όχι αμέσως, να πέφτουν τα πρόστιμα το ένα μετά το άλλο. Πήρε ψηφιοποιημένη μορφή το κτηματολόγιο, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα πριν. Πίεζε ο Σουφλιάς να μην δοθεί παράταση στην υποβολή δηλώσεων για το κτηματολόγιο για συγκεκριμένες περιοχές και έτσι έμπαινε η μία περιοχή μετά την άλλη. Αλλά η σημαντικότερη λειτουργία όλων ήταν η δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων των ενεργών τίτλων. Δηλαδή, επί της ουσίας, μέχρι το 2004 είχαν κτηματογραφηθεί τρεις περιοχές και το 2004 κτηματογραφήθηκαν 157. Για να καταλάβετε πόσο σημαντική ήταν η συνεισφορά του Γιώργου Σουφλιά σε όλα αυτά. Καλημέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Να είσαι καλά, Μιχάλη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, Γιάννη. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο κόμμα του Τσίπρα. Αυτό θα γίνει. Δεν θα μείνει για πολύ καιρό άνεργος ο Φάμελος. Κάτσε, γιατί εδώ έχουμε εξελίξεις, φίλε. Μην είσαι σίγουρος θα πάει όλος. Χθες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έκανε δεκτή την πρόταση Φάμελου. Αλλά υπάρχουν στελέχη, όπου είχαν και 37 υπογραφές, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία δεν συμφωνούν με αυτήν την τακτική, να μην την πω στρατηγική, με αυτήν την τακτική. Και μάλιστα τα στελέχη αυτά εκπροσωπούνται από μια συγκεκριμένη τάση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής την κυρία Ρένα Δούρου και από πίσω τον κύριο Πολάκη και τον Νίκο Παπά. Δεν συμφωνούν τα στελέχη αυτά με τη συνεργασία, ανεφόρων τουλάχιστον, με το κόμμα Τσίπρα. Υπερψηφίστηκε όμως η πρόταση Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί ως πρόεδρος έχει την πλειοψηφία. Και τώρα μένει να δούμε αυτή η πολιτική στήριξη στον Τσίπρα πώς θα ερμηνευτεί, πώς θα διαχειριστεί και ποιους θέλει τελικά ο Τσίπρας στο κόμμα του. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι, παρότι η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, αν τελικά ο Τσίπρας τους θέλει όλους στο κόμμα του. Δεν ξέρω αν θα του κάνουν και καλό δηλαδή όλοι αυτοί. Κάπως έτσι το βλέπει και αυτός. Θέλει να πάει δηλαδή με νέα πρόσωπα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά, πάντα με υγεία. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Να σας πω για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village. Ο Real FM αυτό το καλοκαίρι και η Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο πολύ γνωστό ξενοδοχείο. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών, με όλα συμπεριλαμβανομένα στο πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της εταιρείας, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Να σε καλά, Χάρη. Την καλημέρα μου, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος, ο καλός φίλος, φόρο τεχνικός και οικονομολόγος. Καλημέρα, Γιώργο.
10: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές που συνημερώνεις πρωί-πρωί και ό,τι χρήσιμο, ό,τι χρηστικό. Οικονομικά, ναι. Πολιτικά, ακούω για τη λοιπόν, διαφθορά και παντού. Και αυτά είναι που αποτυπώνουν την έγκυρη ενημέρωσή σου.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα από φίλο ακροατή, αν μπορείς να το απαντήσεις ή να επανέλθεις μετά με ένα email. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εκπομπή. Είμαι ο Ανδρέας και θα ήθελα να κάνετε μία ερώτηση προς τον κύριο Χριστόπουλο. Αν μπορεί να μας πει σε ποιον κωδικό βάζουμε τις αιτήσεις αγορές ως ΕΚΑ στη δήλωση, ως ΕΚΑ ETF. Α, πού να το θυμάσαι αυτό απ' έξω.
10: Άρχισαμε καλά στον 727, αλλά θα το τσεκάρω.
0: Ωραία, τσεκάρε το και στείλε μου μήνυμα. Ωραία.
10: Μήνυμα, ναι.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο, έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια ή για ίσης αξία εργασίας. Μπορείς να μου πεις αν ο στόχος του νομοσχεδίου, που είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου, θα εφαρμοστεί παντού και όπου δεν εφαρμοστεί θα υπάρχει πρόβλεψη για συνέπειες.
10: Ναι, το σχέδιο νόμου βασίζεται, Γιάννη, στη λογική ότι η ίση αμοιβή δεν αρκεί να προβλέπεται θεωρητικά, αλλά χρειάζεται και μηχανισμοί,
0: ναι,
10: για να αποδεικνύεται αυτό. Δεδομένου ότι τα στοιχεία είναι στην Ελλάδα 13,5 χαμηλότερη από τις αντίστοιχες των ανδρών και των γυναικών και στην Ευρώπη βέβαια είναι λιγότερο. Αυτό η οδηγία έγινε νόμος, η οδηγία ευρωπαϊκή γίνεται νόμος.
0: Ναι.
10: Και αυτό το φέρνει, το ετοίμασε και είναι στην διαβούλευση η κυρία Κεραμέως και φαίνεται ότι έχει ουσία, γιατί θεσπίζεται ένας εσωτερικός έλεγχος μισθολογικού χάσματος. Και αυτό πώς θα γίνει?
0: Εφόσον εφαρμοστεί στην πράξη για όλους,
10: ναι,
0: τότε ναι, είναι καλοδεχούμενο πράγματι, να μην υπάρξουν αδικίες δηλαδή.
10: Ναι, προβλέπει το μηχανισμό αυτό για την πράξη, είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε στα χαρτιά, αυτό είναι η νομοθεσία εδώ, αλλά έχει δύο άξονες, δηλαδή και πριν την πρόσληψη, η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει για την αμοιβή και το μισθολογικό εύρος της θέσης. Δεν θα μπορεί να ρωτάει το ύψος ανοιχτή, τι έπαιρνε πρώτα, αλλά εδώ πες μου για να ψεύγω να δω τι θα κάνω εγώ. Αλλά και κατά τη διάρκεια της δουλειάς, της εργασιακής σχέσης δηλαδή, θα έχει υποχρέωση η επιχείρηση να δίνει στοιχεία και να ανεβάζει για αυτή τη διαφορά. Άρα έχουμε λοιπόν ένα θέμα ότι θα έλεγε ο κανόνας ότι θα πρέπει να
0: ξέρω τη
10: δουλειά μου, την εργασία μου, την αξία μου και όχι το φύλλο, δηλαδή.
0: Κατανοητό. Τώρα.
10: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχει πολλά ερωτήματα και ένα από αυτά τα ερωτήματα θα λέει κανείς σαν νομοσχέδιο το ερώτημα της ημέρας. Είμαι γυναίκα, εργαζόμενη, τι αλλάζει ουσιαστικά στην καθημερινότητά
0: μου? Ναι, και πώς θα μπορώ να καταλάβω αν πληρώνομαι λιγότερο από ένα συναδελφό με τον οποίο παρέχουμε την ίδια εργασία? Αυτό και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω πρέπει να απαντηθεί.
10: Ναι. Είναι αποκτάς λοιπόν να απαντάμε κι εμείς, δικαίωμα πληροφόρησης. Θα μπορεί να ζητάς τα στοιχεία όχι μόνο για το ατομικό επίπεδο της αμοιβής σου, αλλά και για το μέσο μισθό των ανδρών και γυναικών που κάνουν οι ίδιοι και οι σάξεις εργασίες.
0: Μάλιστα. Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Γιώργο.
10: Ναι. Αυτό λοιπόν αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα, γιατί πολλές φορές οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν αν υπάρχει διαφορά από το χώρο.
0: Τώρα. Προχθές μάλλον, από το Βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε, προανήγγειλε μάλλον, την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ. Μέχρι σήμερα ήταν πόσο, 1.200, αν θυμάμαι καλά.
10: 1.250.
0: Ναι, πες μου σε παρακαλώ πολύ, αν το ακατάσχετο αφορά, θα ισχύσει για οφειλές στο δημόσιο, για ασφαλιστικά ταμεία, για ΑΔΕ, για οφειλές στις τράπεζες? Πώς θα λειτουργήσει και από πότε θα ενεργοποιηθεί?
10: Ήδη γράφεται η διάταξη στο νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση, θα μπει μάλλον εκεί μέχρι 15 Ιουνίου στη διαβούλευση και μετά θα εισταχθεί στη Βουλή. Μετά από 10-11 χρόνια ήταν παγωμένο αυτό που είναι αυτό.
0: Νομίζω το 2014 ήταν 1.500 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
10: Ναι, αλλά μετά τι έγινε όμως το 2015?
0: Μετά ανέβηκε. Κατέβηκε
10: στο 1.250 και μάλιστα διαβάζει κανείς την εθελοντική έκθεση ως όρος του μνημονίου, παρακαλώ. Ναι. Δηλαδή, λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών αναγκών της χώρας, και χρειαζόταν δηλαδή να πετσοκόψει και εδώ πίσω από αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν έχει αναδειχθεί από χθες. Είναι και ταυτόχρονα η διάταξη είναι η προστασία του μισθού και της σύνταξης. Mm. Δηλαδή, αντί δώσω έναν ακατάσχετο λογαριασμό και βάζω τα χρήματα, διότι εκεί παραμένει στα 1.000 ευρώ.
0: Να καταλάβουμε κάτι. Όταν εννοούμε κατάσχετο 1.600 ευρώ, τι εννοούμε κατάσχετο? Ναι, στο υπόλοιπο του λογαριασμού ή κάθε φορά που σου βάζουν τα χρήματα από τη μισθοδοσία σου?
10: Κάθε φορά που μπαίνουν χρήματα, αν πούνε 3.000, το ποσό αυτό.
0: Τα 1.600 θα είναι προστατευμένα. Κάθε φορά που μπαίνουν χρήματα.
10: Κάθε φορά. Εδώ όμως υπάρχουν θέματα που η νομολογία τα χειλίζει.
0: Αν εσύ όμως έχεις. Μισό λεπτό να το καταλάβουμε λίγο πρακτικά. Ας πούμε ότι έχεις 3.000 ευρώ στο λογαριασμό σου.
10: Ναι, μπορεί αν μπαίνουν. Όχι, αν ήρθαν τα 1.600 και μετά από ένα μήνα ήρθαν και άλλα 1.600 και κάθονται.
0: Ναι.
10: Δεν θα σου πω και μπορεί να φτάσουν και 10.000.
0: Ωραία. Άρα δεν στα παίρνει αυτά κάθε φορά που μπαίνουν 1.600 ευρώ.
10: Να το πω, κάθε εισρωή, κάθε φορά που μπαίνουν χρήματα, ναι, αυτό το ποσό μετράει.
0: Κατάλαβα. Δεν σου αφαίρει από το υπόλοιπο ταμείο.
10: Μηνιαίο, ναι.
0: Μάλιστα.
10: Και όπως είπες πολύ σωστά, θα επεκταθεί και στο ΕΠΚΑ και στον ΕΠΚΑ και στις τράπεζες. Αυτό το όριο δεν είναι μόνο για τις
0: τράπεζες. Καλά, οι τράπεζες, ξέρεις, ανοιγοκλίνουν λογαριασμούς, ό,τι θέλουν κάνουν. Ναι.
10: Εδώ πρέπει να κάνουμε μια πρακτικά. Έχω το 2014 που ανέφερες. Ήταν 1.500 και έγινε 1.250.
0: Ναι.
10: Και είχαμε 100% μισθό, 586. Τώρα, με το 2026, έχουμε 920.
0: Ναι, αυτό είναι ευχάριστο. Αλλά παραμένει το ακατάσχετο μισθού σύνταξη στα 1.000 ευρώ.
10: Εκεί είναι το θέμα τώρα. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί.
0: Δηλαδή, προσέξτε, θα ανέβει το ακατάσχετο δηλωμένου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ, αλλά το περίεργο είναι ότι το ακατάσχετο μισθού σύνταξη θα παραμείνει στα 1.000 ευρώ ή θα αλλάξει και αυτό.
10: Ναι, εδώ έρχεται λοιπόν. Στην πράξη συγχαίονται δύο διαφορετικά κατάσκετα. Δηλαδή, η μία διάταξη λέει για το μισθό στα χέρια, αλλά ποιο είναι η διαφορά.
0: Συγγνώμη, η διάταξη που επικαλείται ο κύριος Πιερακάκης, την οποία θα φέρει στη Βουλή, τι λέει για την αναπροσαρμογή του ορίου των 1.000 ευρώ για μισθούς και συντάξεις?
10: Για την τράπεζα, όταν παίρνουν χρήματα, μέχρι 1.600 ευρώ.
0: Ναι.
10: Η άλλη διάταξη που προφυλάσσει το ακατάσχετο στους μισθούς,
0: ναι,
10: είναι 1.000 ευρώ παραμένει. Δηλαδή στο δίπλα-δίπλα είναι μία διάταξη με την άλλη. Εδώ λοιπόν πάλι για κανείς, ότι τι θα κάνεις κύριε Υπουργέ μου, δηλαδή με το χιλιάρικο θα μείνει εκεί το ακατάσχετο? Θεωρώ ότι εμείς και στην Επιτροπή που Φορέων της Αγοράς θα βάλουμε στον Υπουργό αυτό το θέμα για λόγους συστηματικής συνοχής της νομοθεσίας.
0: Φαντάζομαι θα το δει και ο ίδιος διαφορετικά.
10: Θα το δει και ο ίδιος, διότι δεν μπορεί, όπως είπαμε πρωτήτερα, όταν έχουμε μια άνοδο σημαντική του κατώτατου μισθού, τότε προφυλασσόταν με το χιλιάρικο. Τώρα λοιπόν είναι διπλάσια το κατώτατο.
0: Μάλιστα.
10: Επομένως και εδώ πρέπει να παρακολουθείς το ίδιο όριο, διότι είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα εδώ υπάρχει ένα θέμα που το έχει λύσει ο σύμβουλος του πολίτη Γιάννη. Δηλαδή, παίρνει κάποιος συνταξιούχος 10.000 μαζεμένα.
0: Ναι.
10: Γιατί αναδρομικά και στο ΕΠΚΑ και στον ΕΠΚΑ και στις τράπεζες αυτό το όριο δεν είναι μόνο για τις
0: τράπεζες. Ναι. Καλά, οι τράπεζες ξέρεις, ανοιγοκλίνουν λογαριασμούς, ό,τι θέλουν κάνουν. Ναι.
10: Εδώ πρέπει να κάνουμε μια πρακτικά. Έχω το 2014 που ανέφερες, ήταν 1.500 και έγινε 1.250.
0: Ναι.
10: Και είχαμε κατώτατο μισθό 586. Τώρα, με το 2026 έχουμε 920.
0: Ναι, αυτό είναι ευχάριστο. Αλλά παραμένει το ακατάσχετο μισθού σύνταξη στα 1.000 ευρώ.
10: Εκεί είναι το θέμα τώρα. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί.
0: Δηλαδή, προσέξτε, θα ανέβει το ακατάσχετο δηλωμένου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ, αλλά το περίεργο είναι ότι το ακατάσχετο μισθού σύνταξη θα παραμείνει στα 1.000 ευρώ ή θα αλλάξει και αυτό.
10: Ναι, εδώ έρχεται λοιπόν. Στην πράξη συγχαίονται δύο διαφορετικά ακατάσχετα. Δηλαδή, η μία διάταξη λέει για το μισθό στα χέρια, αλλά ποιο είναι η διαφορά?
0: Συγγνώμη, η διάταξη που επικαλείται ο κύριος Πιερακάκης, την οποία θα φέρει στη Βουλή, τι λέει για την αναπροσαρμογή του ορίου των 1.000 ευρώ για μισθούς και συντάξεις?
10: Για την τράπεζα, όταν παίρνουν χρήματα, μέχρι 1.600 ευρώ.
0: Ναι.
10: Η άλλη διάταξη που προφυλάσσει το ακατάσχετο στους μισθούς,
0: ναι,
10: είναι 1.000 ευρώ παραμένει. Δηλαδή, δίπλα-δίπλα είναι μία διάταξη με την άλλη. Εδώ λοιπόν, πάλι για κανείς, ότι τι θα κάνεις, κύριε Υπουργέ μου, δηλαδή με το χιλιάρικο θα μείνει εκεί το ακατάσχετο? Θεωρώ ότι εμείς και στην Επιτροπή που Φορέων της Αγοράς θα βάλουμε στον Υπουργό αυτό το θέμα για λόγους συστηματικής συνοχής της νομοθεσίας.
0: Φαντάζομαι θα το δει και ο ίδιος διαφορετικά.
10: Θα το δει και ο ίδιος, διότι δεν μπορεί, όπως είπαμε πρωτήτερα, όταν έχουμε μια

0: ή θα αλλάξει και αυτό.
1: Ναι, εδώ έρχεται λοιπόν, στην πράξη συγχαίονται δύο διαφορετικά κατάσκετα. Δηλαδή, η μία διάταξη λέει για το μισθό στα χέρια, αλλά ποιο είναι η διαφορά.
0: Συγγνώμη, η διάταξη που επικαλείται ο κύριος Πιερακάκης, την οποία θα φέρει στη Βουλή, τι λέει για την αναπροσαρμογή του ορίου των 1.000 ευρώ για μισθούς και συντάξεις.
1: Για την τράπεζα, όταν παίρνουν χρήματα, μέχρι 1.600 ευρώ.
0: Ναι.
1: Η άλλη διάταξη που προφυλάσσει το ακατάσχετο στους μισθούς,
0: ναι,
1: είναι 1.000 ευρώ παραμένει. Δηλαδή στο δίπλα-δίπλα είναι μία διάταξη με την άλλη. Εδώ λοιπόν πάλι για κανείς, ότι τι θα κάνεις κύριε Υπουργέ μου, δηλαδή με το χιλιάρικο θα μείνει εκεί το ακατάσχετο. Θεωρώ ότι εμείς και στην Επιτροπή που φορέων της αγοράς θα βάλουμε στον Υπουργό αυτό το θέμα για λόγους συστηματικής συνοχής της νομοθεσίας.
0: Φαντάζομαι θα το δει και ο ίδιος διαφορετικά.
1: Θα το δει και ο ίδιος, διότι δεν μπορεί, όπως είπαμε πρωτήτερα, όταν έχουμε μια άνοδο σημαντική του κατώτατου μισθού, τότε προφυλασσόταν με το χιλιάρικο. Τώρα λοιπόν είναι διπλάσια το κατώτατο. Επομένως και εδώ πρέπει να παρακολουθεί το ίδιο όριο, διότι είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα εδώ υπάρχει ένα θέμα που το έχει λύσει ο σύμβουλος του πολίτη Γιάννη. Δηλαδή, παίρνει κάποιος συνταξιούχος 10.000 μαζεμένα.
0: Ναι.
1: Γιατί αναδρομικά κλπ. Άρα με την ίδια λογική παίρνει στην τράπεζα. Εκεί γίνεται λοιπόν. Ήρθε και αυτό πραγματικά εδώ έβαλε πλάτη και το έλυσε και ο διοικητής ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής. Είπε, έλα εδώ, πόσων μηνών είναι αυτά. Είναι 10 μηνών η αποζημίωση, τα αναδρομικά σου. Άρα λοιπόν μπορεί να μπήκαν 10.000, άρα το καιρό δια 10 και είναι 1.000.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μην βάλεις χέρι τράπεζα.
0: Πρέπει να αλλάξουν πάντως αρκετά πράγματα. Δηλαδή, εφόσον έχουν αυξηθεί και οι κατώτατοι μισθοί και πλέον έχουν αλλάξει και οι οικονομικές ανάγκες της καθημερινότητας και της αγοράς, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η αναπροσαρμογή του ορίου των 1.000 ευρώ ακατάσχετο, δηλαδή για μισθούς και συντάξεις.
1: Πολύ σωστά το τονίζω.
0: Αλλιώς, να σου πω κατά τη γνώμη μου, λυπάμαι που το λέω, αλλιώς θα είναι μια κοροϊδία δηλαδή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Πολύ σωστά και λάβουμε υπόψη μας ότι σήμερα η υποκατάσχεση είναι 1,7 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: 1,7 εκατομμύρια οφειλέτες,
0: mm-hmm,
1: χωρίς να συνυπολογίζονται εδώ, Γιάννη, το 1 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Επομένως, είναι
0: τώρα
1: αναγκαστικά μέτρα. Βέβαια, μια χρηστική λεπτομέρεια, μην νομίζουν ότι ξαφνικά αυτό γίνεται μόνο του. Μας ακούνε οι ακροατές μας. Δηλαδή, πρέπει να έχω έναν ακατάσχετο λογαριασμό στην τράπεζα.
0: Τον δηλώνει, νομίζω, τον ακατάσχετο λογαριασμό. Έναν πρέπει να έχει. Ναι.
1: Και δεν πρέπει να το δηλώσω στην τράπεζα. Πρέπει να το δηλώσω στην εφορία,
0: στην ΑΔΕ.
1: Στην ΑΔΕ, ναι, ηλεκτρονικά. Γιατί αλλιώς, αν δεν το κάνω αυτό και θεωρώ ότι αφού έχω, λέω, νόμος, δεν αρκεί αυτό. Γιατί πολλές φορές ξαφνικά μπαίνουν χωρίς να καταλάβει και το θέμα εφηδιάζεται ο φορολογούμενος.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει ποτέ.
0: Κατανοητό. Κάτι τελευταίο, Γιώργο. Έχει σήμερα μεγάλο αποκλειστικό ρεπορτάζ Real News. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός στο ραντάρ της εφορίας. Και πρόσεξε. Γράφει η εφημερίδα ότι στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Καλά, πόσα είναι αυτά τα αδήλωτα αναδρομικά, δηλαδή, συγγνώμη, τι θα βγάλει από αυτό η εφορία. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
1: Συχνά πυκνά γίνεται το εξής. Στέλνει τη βεβαίωση και ανεβαίνει και λέει ότι στο 2025 που κάνουμε τώρα τη δήλωση,
0: ναι,
1: ο μισθός σου ή η σύνταξή σου του 2025 ήταν άλφα ποσό.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, παρακάτω λέει, παράλληλα μέσα στο 2025 σου βάλε το τάδε ταμείο.
0: Δεν τα δήλωσε, αν θέλεις να πεις.
1: Και αυτά λοιπόν, επειδή μπορεί να ήταν το 24, το 23, ξεχνιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν είναι από.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή, άρα δεν είναι εσκεμμένη η ενέργειά του να φοροδιαφύγουν. Ξεχνιούνται,
1: εκεί,
0: μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει ένα παράπονο του συνταξιού γενικότερα, ότι αφού το ανέβαζε, δεν το κρύψα εγώ. Εσύ το είδες, αλλά πώς δεν έκανα τυπικά.
0: Κατάλαβα. Ωραία, και πώς θα γίνει η διασταύρωση αυτή, μέσω τραπεζικών λογαριασμών και καταθέσεων.
1: Ναι, τώρα ποια είναι η δυνατότητα αυτή, αφού έχουν δοθεί τα στοιχεία, τα συσχετίζει σήμερα πια η ψηφιακή δυνατότητα είναι φοβερή, με την βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης, μπήκε και εκεί στον ελεκτικό μηχανισμό και τα αναδεικνύουν και έρχονται τα ραπαστάκια.
0: Τώρα, παρόμοιες διασταυρώσεις θα γίνουν και για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν δηλώνουν τα έσοδα από τα κίνητα, πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία.
1: Είναι πολύ σημαντική η έρευνα που έκανε η Ριαλίους και νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε σε αυτό το χρηστικό αυτό το δημοσίευμα, γιατί πρέπει ο φορολογούμενος να προσέχει, διότι ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη, όταν σου σε καλέσει και σου ανοίξει και σου πει ότι δεν δήλωσες, εύκολα πάει μετά, έλα εδώ να δω και το λογαριασμό στην τράπεζα,
0: ναι,
1: και να δω πώς διαμορφώθηκε, οι καταθέσεις αυτές που βλέπω εδώ πέρα.

0: μεσαγγελία δικαιολογήσετε μου. Και εδώ ανοίγει ένα πάζλε, ανοίγει μια ιστορία που δεν είναι εύκολη.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Θοδωρής και κλείνουμε με αυτό. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι οποίοι παίρνουν πάνω από 1.600 ευρώ το μήνα. Αναλόγως, αν τα υπολογίζει ως μεικτά ή καθαρά. Τι λέτε, κύριε Χριστόπουλε?
0: Βεβαίως, δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι είναι και επιδόματα. Είναι πολλές φορές. Είναι επιδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι το Χριστούγεννα, παραδείγματος χάρη, που παίρνει διπλό στον ιδιωτικό τομέα, λέω.
1: Λοιπόν,
0: την
1: καλημέρα μας.
0: Και Χριστούγεννα και εδώ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Να είσαι καλά και καλή εβδομάδα για αύριο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με μηνύματα, σχόλια και θέματα. Όχι μόνο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
6: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
7: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Το ψευδόνυμο Μαντόνα, μια προκλητική κυρία, τραγουδούσε Leave to Tell το 1989 σαν σήμερα και έφτασε στο νούμερο 1 των charts και μετά συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της στο μουσικό στερέωμα. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει η Victoria Beckham. Το 2002 σαν σήμερα, η Virgin Records της είπε αντίο αφού το solo album της πάτωσε σε πωλήσεις. Πάμε πίσω στο 1965 σαν σήμερα. Τότε η Sony κυκλοφόρησε στην αγορά το πρώτο οικιακό βίντεο recorder στην ιστορία, το οποίο ζύγιζε 35 ολόκληρα κιλά.
8: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Από την όμορφη Ναύπακτο είστε η καλύτερη παρέα και εξαιρετικό στο πολιτικό ρεπορτάζ. Να ζεις εσείς, είστε η καλύτερη παρέα.
5: Εξοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
6: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
7: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 90.

0: 3.
1: Το ψευδόνυμο Μαντόνα, μια προκλητική κυρία, τραγουδούσε Live to Tell το 1989 σαν σήμερα και έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Και μετά συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της στο μουσικό στερέωμα. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει η Victoria Beckham. Το 2002 σαν σήμερα, η Virgin Records της είπε αντίο, αφού το solo album της πάτωσε σε πωλήσεις. Πάμε πίσω στο 1965 σαν σήμερα. Τότε η Sony κυκλοφόρησε στην αγορά το πρώτο οικιακό βίντεο recorder στην ιστορία, το οποίο ζύγιζε 35 ολόκληρα κιλά.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Από την όμορφη Ναύπακτο είστε η καλύτερη παρέα και εξαιρετικό στο πολιτικό ρεπορτάζ. Να σε εσείς είστε η καλύτερη παρέα, κύριε Ανδρέα. Χωρίς εσάς δεν θα κάναμε τίποτα. Τις ακροάτρες και τους ακροατές. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Ωραία τώρα, δεν μας έφτανε ο αυθαίρετος σεξιστικός όρος της γυναικοκτονίας. Θα έχουμε και την γυναικομισθία, άντε και την γυναικοουλίτιδα στο τέλος. Όλοι για την πρώτη και μοναδική γυναίκα πρόεδρο δουλεύουν. Νάτος και ο φίλος μου Αβραάμ Αβραμίδης. Γιάννη, κάθε φορά που σκάει ένα σκάνδαλο σε ειδόμ, όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Περισσότεροι τυχαίοι έλεγχοι από ανεξάρτητους ελεγκτές δόμησης και λιγότερες νορμίες. Τότε θα δούμε πόσες πολεοδομικές αμαρτίες κρύβονται κάτω από τα χαλιά. Έχει δίκιο ο φίλος ο Αβραάμ που είναι μηχανολόγος. Μηχανικός είναι σχετικός με το επάγγελμα. Νομίζω ότι αν δεν ψηφιοποιηθεί, συγγνώμη, για το Σαρδάμ, όλη η σχέση του πολίτη με το κράτος, με την πολιτεία, με τις αρχές, δεν πρόκειται να επαταχθούν τόσο εύκολα αυτά τα φαινόμενα. Συλλήψεις γίνονται, αλλά ξεπηδάνε σαν μανιτάρια τα φαινόμενα διαφθοράς, δυστυχώς. Και παρά τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι αυθοροί και γενικότερα η ελληνική αστυνομία, βλέπετε ότι έχουν αποθρασινθεί. Πήγε ο άλλος σε καφέ στον Άγιο Δημήτριο που πήγε, πήρε κανονικά τα 3 χιλιάρικα μέσα σε φάκελο, τίποτα. Ούτε φοβήθηκε μήπως τον έχουν κάποιοι καρφώσει, μήπως τον παρακολουθεί η ελληνική αστυνομία. Κανονικά τσίμπησε τα 3 χιλιάρικα, τον συνέλαβαν βέβαια με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Αλλά θέλω να πω πόσο θρασίς είναι όλοι αυτοί και πόσο έχουν μάθει στη συναλλαγή κάτω από το τραπέζι. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το γραφίστα. Καλημέρα Γιάννη, άμα είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχεις ρύθμιση, εν ενεργεία με τιμολόγιο από δημόσιο 10.000 ευρώ θα σου κάνει κράτηση του ποσού. Καλημέρα στο Στέφανο, να είσαι καλά Στέφανε. Καλημέρα στον Κώστα. Μήπως να μπλοκάρουμε ως Ελλάδα την είσοδο σε Άραβες πολίτες και σε Τούρκους που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία. Κανονικά θα έπρεπε να το είχαμε κάνει ήδη αυτό, αγαπητέ φίλε. Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη αυτό. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο. Καταλαβαίνετε το διπλωματικό θέμα που θα δημιουργεί το με τη χώρα μας. Όχι επειδή κάποιος Έλληνας έβαλε, τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε κρουαζιερόπλοιο, αλλά γιατί όλα αυτά συνέβησαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχει συλληφθεί στον Άγιο Νικόλαιο ο τύπος αυτός, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΕΠ και της αντιτρομοκρατικής. Ο ίδιος παραδέχθηκε επαφές με σκοπό την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης, κυρίως σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και σε κάποιους ευρωπαϊκούς. Προσέξτε τώρα, ο συλληφθής βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μας. Μένει μόνος του κάπου στα Πατήσια. Εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, τα καλοκαίρια εννοείται. Οι αρχές έφτασαν στη σύλληψή του αξιοποιώντας πληροφορίες, ξέρετε από πού, από την Κύπρο. Διότι εκεί έγιναν πρόσφατα συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμό μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής. Τώρα η αλήθεια είναι πως και σε χώρες πολύ πιο οργανωμένες από εμάς στην Ευρώπη, όπως είναι η Γαλλία, όπου έχει μεγάλο πρόβλημα και λόγω των απικιών που είχε παλαιότερα, αλλά και γενικότερα λόγω της, της κατάστασης που υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας, και στη Γερμανία δεν μπορείς να εξακριβώσεις με βεβαιότητα ποιοι από αυτούς είναι τρομοκρατικοί.

0: ή ήταν τρομοκράτες κατά το παρελθόν και ποιοι έχουν επαφές με τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι δύσκολο για να τους απαγορεύσεις την είσοδο στη χώρα. Και, προϋποθέτει όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έναν ολόκληρο μηχανισμό πληροφόρησης, βάσης δεδομένων δηλαδή, όπου θα έχεις εντός εισαγωγικών η λέξη, φακελώσει όλους αυτούς οι οποίοι είναι ύποπτοι για τρομοκρατία. Και κάτι τέτοιο εδώ δεν συμβαίνει. Σοβαρή περίπτωση. Καλημέρα στο φίλο το Μαρίνο. Να σε καλά, Μαρίνο. Καλημέρα στο φίλο που λέει ότι με τον drone δεν έγινε κανένα διπλωματικό επεισόδιο. Ναι, έπρεπε νωρίτερα να είχε κινηθεί η Ελλάδα. Κάναμε το διάβημα, μας ζήτησαν συγγνώμη, αλλά αρκετά αργά. Άργησε το Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτό και το Υπουργείο Άμυνας την ενημέρωση. Καλημέρα στο Σάκη που μου λέει: καλημέρα, χτυπάτε ξύλο, αλλά σαν να υπάρχει καλύτερη πυροπροστασία στα δάση και ως τώρα δεν έχουμε φωτιές. Κοίταξε, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για φωτιές. Κάνα δύο φωτιές άναψαν, αλλά τις πρόλαβαν γρήγορα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά το κράτος οργανώνεται καλύτερα. Με ηλεκτρονικές κάμερες, με τρόπους, με αισθητήρες. Κάπως το πράγμα προσπαθεί να περιοριστεί. Αλλά θα είναι δύσκολο καλοκαίρι και αυτό, γιατί λένε οι μετεωρολόγοι ότι κατά τις εκτιμήσεις τους θα είναι και στεγνό, ξηρό δηλαδή, και αρκετά ζεστό το καλοκαίρι αυτό. Για να δούμε.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Πήγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Επιδιώκει να φέρει κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Πρόεδρου Σοκράτη Φάμιλου για εκλογική συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τη δέσμευση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αυτοδιαλυθεί ζήτησαν Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δουρού. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν από αυτή την ώρα και ως τις 12 το μεσημέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Συνεχίζουν διαφύξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε λέμβος με 34 άτομα νότια της Γάβδου. Μεταφέρονται στο λιμάνι της παλαιόχωρας Χανίων. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κιχηρία στη Μέση Ανατολή. Δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κατέριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο των ΗΠΑ. Δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα έχει έρθει ο Ολυμπιακός για την παραχώρηση του Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Απομένει η θετική απάντηση του 28χρονου Καταλανού αμυντικού για να προχωρήσει μεταγραφή. Στον ΠΑΟΚ, νέος αθλητικός διευθυντής στο ποδοσφαιρικό τμήμα αναλαμβάνει ο Λέο Μάτος και τεχνικός διευθυντής ο Αντρέ Βιερίνια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: πριν φύγεις και μακριά.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, μια όμορφη καλοκαιρινή καλημέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τα 10 το πρωί, η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία και ο κύριος Θοδωρής Αξελός, ο φίλος μου, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, τη σύνταξη εννοούμε και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στο Φίλιππο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από Βιέννη. Αυστρία, ο κατώτερος μισθός περίπου 1.800 ευρώ μεικτά. Ελλάδα 830, η φορολογία είναι η ίδια, τα ενίκια, το ρεύμα, το υγραέριο κτλ. Γιατί εδώ έχει 14 μισθούς και στην Ελλάδα 12. Και μάλιστα ο μισθός που πάει αυτή η διαφορά χρημάτων, γιατί δεν την παίρνουν οι εργαζόμενοι. 12 έχει εδώ στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα έχει 14, αγαπητέ Φίλιππε. Λέω ότι η Αυστρία έχει πολύ ψηλότερο επίπεδο μισθών. Ναι, δεν νομίζω ότι επιδέχεται αμφισβήτηση. Είναι σωστή η παρατήρησή σου. Καλημέρα στο Χρήστο από την Κυψέλη. Γιάννη, καλημέρα. Να αυξηθεί σε 24 μήνες οι θητείες ειδικές δυνάμεις. Οι 12 θα πληρώνονται σαν ΕΠΟΠ και με μπόνους στα σώματα ασφαλείας. Οι Τούρκοι κάνουν 40 ταξιαρχίες. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Φέτος που απαγορεύτηκε η μετακίνηση των κοπαδιών στα βουνά, θα δείτε ότι οι φωτιές θα αυξηθούν. Μακάρι να κάνω λάθος. Οι τσοπάνιδες είναι οι καλύτεροι δασοφύλακες. Καλημέρα στο Χαράλαμπο που επισημαίνει ότι έχουμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος διαρκείας αυτήν την ώρα στην Αττική με πολλούς φωτεινούς σηματοδότες εκτός λειτουργίες. Πολύ προσοχή φίλες και φίλοι εφόσον συμβαίνει αυτό. Μάλιστα ο φίλος κάνει και το σχόλιο όταν πληρώναμε 2 λεπτά την κιλοβατόρα πριν λίγα χρόνια τέτοια χάλια δεν είχαμε. Πολύ προσοχή γιατί είναι και θέμα ασφάλειας αυτό, αλλά είναι και η άλλη διάσταση που επισημαίνει ο φίλος ακροατής. Υποτίθεται ότι με τόσα λεφτά που έχουν πέσει στην ενέργεια αυτά τα προβλήματα έπρεπε να είχαν επιληθεί. Έχει δίκιο ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Καλημέρα Γιάννη. Γιατί ο Φάμελος δεν παρετείται και να πάει στον Αλέξη Τσίπρας? Παρετηθούν όσοι δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ και ας πάνε εκεί σε εκείνον το θίασο. Μα αυτή η απόφαση ήταν. Η απόφαση είναι να ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να αρχίσουν συζητήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, πώς θα γίνει η αναστολή λειτουργίας, μένει να διευκρινιστεί. Ο Νίκος γράφει ότι δεν χρειάζονται γυναίκες. Δεν ξέρω αν χρειάζονται γυναίκες στο στρατό. Δεν μου μοιάζει λογική εξέλιξη. Αναφέρεται στο πρώτο κύμα των γυναικών που μπήκαν σε στρατόπεδα την προηγούμενη εβδομάδα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Καβουρά. Καλημέρα, καλή Κυριακή κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά. Αυτό που βλέπω είναι ότι θα περάσουμε σούπερ μέχρι τις εκλογές με τόσα κόμματα. Εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ είναι δεδομένο αυτό. Τώρα οι άλλοι που έχουν άγχος και είναι κομματικά στελέχη, τι να σας πω. Εκεί σφίγγουν τα γάλατα. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναμπουμπούλα, περισσότερα κόμματα, περισσότερα ρεπορτάζ και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα ευνοεί το πολιτικό ρεπορτάζ γιατί δημιουργούνται νέοι συσχετισμοί, προκύπτουν νέες πηγές, νέα πρόσωπα και ούτω καθεξής. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, να είστε καλά κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μου. Χρόνια πολλά για την κόρη σας που γιορτάζει σήμερα. Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων φίλες και φίλοι. Γιορτάζουν αρκετά ονόματα, όχι τόσο ευρέως διαδεδομένα όπως κάποια μεγάλα, όπως για παράδειγμα ο Αγισίλαος γιορτάζει σήμερα, ο Αριστομένης, γιορτάζει ο Βενέτιος, γιορτάζει ο Όθωνας, ο Τιμολέοντας. Είναι των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν ονόματα που γιορτάζουν και δεν το ξέρουμε, ούτε εγώ το ήξερα. Το είδα στην ιστοσελίδα σαν σήμερα. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης στην τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα Μάνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Λοιπόν, καλή Κυριακή, να είμαστε καλά. Θα έλεγα να αναλύσεις σήμερα τη νέα υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας πεις τους όρους, τις προδιαγραφές, τα σημεία προσοχής και την χρηματοδότηση.
2: Ναι, Γιάννη, το είχαμε ανακοινώσει και εμείς το πρόγραμμα, το είχαμε αναλύσει τα πρώτα του στοιχεία. Τώρα βγήκε τα επίσημα στοιχεία και είναι η υπουργική απόφαση, να τα πούμε εντάχει. Καταρχήν είναι ένα πρόγραμμα μεγάλο, γύρω στα 500 εκατομμύρια. Άρα περίπου θα μπουν 20.000 άνθρωποι ωφελούμενοι. Εκεί φαίνεται, ανάλογα με την επιδότηση, έτσι. Το πιο βασικό είναι ότι η προτεραιότητα είναι στις κλειστές κατοικίες, Γιάννη. Κλειστές.
1: Ναι.
2: Τι σημαίνει κλειστές? Αυτές που για 2 χρόνια είναι δηλωμένες στα φορολογικά στοιχεία, αλλά και στα στοιχεία του ΔΔΕ. Δηλαδή θα ελέγχεται και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει να μην είναι πάνω από 50 κιλοβάτ.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε το αυτό. Δηλαδή ένας που το δηλώνει κλειστό, αλλά στην ουσία το έχει ανοιχτό, είναι αρκετή τέτοια, έτσι. Δεν θα μπορεί να μπει.
1: Μάλιστα.
2: Άρα κλειστές κατοικίες είναι η πρώτη προτεραιότητα. Μπαίνουν και ανοιχτές κατοικίες, κλασικές κατοικίες που ιδιοκατοικούνται, αλλά είναι δεύτερης προτεραιότητας. Δηλαδή το μεγαλύτερο μπάτζετ θα πάει στις κλειστές κατοικίες. Γιατί ο στόχος είναι να πούσουν αγορά.
1: Ναι, αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, τι πρέπει να έχουν αυτές. Πρώτον, να έχουν οικοδομική άδεια, η οποία θα είναι πριν από, από τη 31 Δεκεμβρίου του 1990. Να έχουν δηλαδή έτος κατασκευής πρώτου 1990.
1: Ναι.
2: Να έχουν χρήση κατοικίας, να μην είναι γραφεία, καταστήματα κλπ. Να έχουν επιφάνεια 120 τετραγωνικά βάσει της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. 120 τετραγωνικά, μέχρι 120. Να είναι ενεργειακά, να έχουν ενεργειακό πιστοποιητικό κάτω από κατηγορία Γ.
1: Ναι.
2: Δέλτα έψιλον, έτσι να μην έχουν, χρειάζονται ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Mm-hmm.
2: Να μην έχουν μπει σε άλλο πρόγραμμα ανακαίνιση, εξοικονόμηση, επιδότηση, οπωσδήποτε, και να μην χρησιμοποιούνται βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Mm.
2: Αυτοί όλοι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, τώρα, το πώς γίνεται η διαδικασία, να το πω και αυτό εντάξει.
1: Ναι, πώς γίνεται η διαδικασία, αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Πολύ βασικό, ναι. Τώρα, μέσα στον Ιούνιο θα ανοίξει η πλατφόρμα του Gov, όπου θα είναι η διαδικασία επιλεξιμότητας. Θα γίνεται απλά μια αίτηση στον Gov, χωρίς δικαιολογητικά.
1: Ναι.
2: Αυτοί που θα πάρουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας θα έχουν 2 μήνες χρόνο να ετοιμάσουν το φάκελο και αρχές Σεπτεμβρίου θα κάνουν την αίτηση χρηματοδότησης.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι να κάνουν την αίτηση χρηματοδότησης, αφού έχουν πάρει την αίτηση επιλεξιμότητας, θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα πράγματα.
1: Ναι.
2: Πρώτον, το ενεργειακό πιστοποιητικό, που θα είναι κάτω από γάμα, ένα σχέδιο παρεμβάσεων, ένα προϋπολογισμό και να έχουν προετοιμάσει και την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου τους. Δηλαδή να είναι νόμιμο, να έχει τα σχέδιά τους, τις αδειές τους κλπ. Όλα τα νομοποιητικά τους στοιχεία. Τα οποία θα βγουν από τον οδηγό. Αφού κάνουν αυτά και έχουν εξασφαλίσει βέβαια και την υπόλοιπη χρηματοδότηση, να το πούμε, αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο, Γιάννη, ότι το πρόγραμμα δίνει μέχρι 300 ευρώ το μέτρο επιδότηση, με ανώτατο το 80%, mm-hmm. με κάποιες περιπτώσεις πάει και 90%,
1: mm-hmm.
2: είναι πάρα πολύ βασικό που θα βρούμε το υπόλοιπο. Πρέπει ή δεν έχουμε ίδια κεφάλαια ή να βρούμε να έχουμε ένα δάνειο.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι το δύσκολο της υπόθεσης.
1: Πάντως είναι προτιμότερο από το να μην βάλεις τίποτα.
2: Σίγουρα. Πρέπει να μην πάρεις καθόλου.
1: Αυτό.
2: Και μετά η διαδικασία, να το πω και αυτό, είναι ότι θα παίρνεις μια προκαταβολή το 60% της επιχορήγησης, αφού εγκριθείς μετά την αίτηση χρηματοδότησης, θα πρέπει να ολοκληρώσεις το έργο και στο τέλος θα παίρνεις το 40%.
1: Μάλιστα.
2: Το επίσης, να πούμε τα ισοδηματικά κριτήρια, είναι αυτό ενδιαφέρον. Είναι διάφορες κατηγορίες. Ξεκινάμε από τον άγαμο, είναι 18.000 η πρώτη κατηγορία. Και μέχρι 25.000 ετήσιο πάντα εισόδημα είναι η δεύτερη κατηγορία. Και για έγαμο ξεκινάμε από 25.000 η πρώτη κατηγορία μέχρι 25.
1: Μάλιστα.
2: Και
1: 30.000
2: η δεύτερη.
1: Να είστε καλά, Μάνο Κρανίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και
1: καλημέρα.
2: Σας και τον
1: να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τις χρηστικές πληροφορίες και τα θέματα που αναδεικνύεις. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Μετά τις 9 σας έχω πληροφορίες, δυνατά θέματα από το πολιτικό ρεπορτάζ. Τα αναδεικνύει η κυρία Λνιού σήμερα. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Έχουμε 2 νέες δημοσκοπήσεις σήμερα και θα βγει και μια τρίτη την επόμενη ή το αργότερο τη μέθε επόμενη εβδομάδα, που θα είναι η δημοσκόπηση εξαμηνίες τάσης MRB του κ. Δημήτρη Μαύρου, η οποία θα έχει 2.000 δείγμα και θα είναι με μεθοδολογία, συγγνώμη, κάλπης. Θα έχουμε νομίζω μια σαφέστερη εικόνα, γιατί θα έχει κάτσει και η σκόνη από τη δημιουργία νέων κομμάτων μέσα από τη δημοσκόπηση του κυρίου Μαύρου.

0: Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Μόνο οι διαχειριστές των πολυκατοικιών ξέρουν ποια είναι τα κλειστά διαμερίσματα σε δικαστική εκαθάριση κτλ. Ας δώσουν στους διαχειριστές των πολυκατοικιών με κλειστά ακίνητα το δικαίωμα και το οικονομικό κίνητρο να τα διαχειρίζονται ως ιονοί ιδιοκτήτες και να βάζουν το κέρδος στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Να φτιάξουν τους ανελκυστήρες, να βάψουν το κτίριο και να βγάζουν και ένα μεροκάματο. Καλημέρα στον φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο που μου γράφει ότι έγινε και πριν από 2 χρόνια παρόμοιο περιστατικό στη Ρόδο με την πολεοδομία, αλλά ουδέν κρυπτό. Μα είχαν προφυλακιστεί και κόσμος, είχε προφυλακιστεί κόσμος εκείνη την ιστορία με την πολεοδομία Ρόδου. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή. Καλημέρα στον Γιάννη τον αντιλαϊκιστή. Η πλάκα με ορισμένους, όχι όλους, αριστερούς Γιάννη που στέλνουν μηνύματα και αναφέρουν για το επίπεδο ζωής στην Ελλάδα είναι ότι φέρνουν ως παράδειγμα άλλες δυτικές καπιταλιστικές χώρες και ποτέ χώρες που έχουν σαν πρότυπα οι ίδιοι, δηλαδή τη Βενεζουέλα, την Κούβα, τη Βόρεια Κορέα κτλ. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο που μου λέει αν γνωρίζει κάποιος πόσο Πολάκης πήγε στη συνεδρίαση ενώ έχει διαγραφεί από το κόμμα. Τώρα εδώ θέλει μεγάλη κουβέντα. Δεν νομίζω θα υπήρχε κανείς που θα πέταγε τον Πολάκη έξω. Αλλά εν πάση περιπτώσει διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή το έψαξα, δεν έχει διαγραφεί από μέλος και στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όσον αφορά το ερώτημα του ακροατή, ήταν όσον αφορά την τυπική διαδικασία δηλαδή. Θα τα πούμε μετά γιατί πάρθηκαν αποφάσεις από ό,τι φαίνεται στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι. Ρωμιλιός, αγάπησε Ρωμιά. Τώρα, να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Από αυτήν εδώ την εκπομπή έχει κατ' επανάληψη παρέμβει και έχει ζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέμβαση για την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα κόκκινα δάνεια, αλλά γενικότερα για την συμπεριφορά των servicers και των funds όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και γενικότερα τα δάνεια στην Ελλάδα. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον τώρα να μας πει και με την ιδιότητα του νομικού που ξέρει καλά τα τραπεζικά ζητήματα και τα δάνεια, πώς ακριβώς θα μπορούσε κάποιος να σχολιάσει και πώς θα μπορούσε κάποιος να δει το γεγονός ότι καθαρογράφηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου της πρώτης κατοικίας και τι σημαίνει αυτό επί του πρακτέου για το δανειολήπτη. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά κύριε Φαραντούρη. Για πείτε μας τώρα, την είδατε ολόκληρη την απόφαση?
1: Κοιτάξτε, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, κάτι γίνεται στα θέματα των κόκκινων δανείων, των δανειοληπτών, των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Χαίρομαι γι' αυτό. Ταυτόχρονα όμως.
0: Όχι, το λέω δημοσίως, έχετε βάλει μεγάλη πλάτη στους δανειολήπτες.
1: Νομίζω είναι μια κοινωνική μάστιγα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ανάμεσά μας από τους χιλιάδες ακροατές σας άνθρωποι που δεν έχουν είτε οι ίδιοι είτε συγγενείς τους ένα κόκκινο δάνειο ή δεν είναι εγγυητές. Προσέξτε, υπάρχει και μια τεράστια. Μεγάλη νέα γενιά ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων που είτε οι γονείς τους είτε άλλοι άνθρωποι, οι σύζυγοί τους και ούτω καθεξής είναι εγγυητές σε κόκκινα δάνεια.
0: Είναι δεκάδες χιλιάδες αυτοί.
1: Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Και μάλιστα
1: στην τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προσέξτε, ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΔΝΤ, που δεν μας έχει συνηθίσει σε φιλολαϊκές και φιλοκοινωνικές προσεγγίσεις, επισημαίνει ότι στην Ελλάδα 4 εκατομμύρια Έλληνες, είτε επιχειρήσεις είτε νοικοκυριά, 2,4 Έλληνες επιχειρήσεις, ελληνικές επιχειρήσεις ή νοικοκυριά, κυρίως νοικοκυριά, βρίσκονται σχεδόν αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα. Γιατί έχουν τέτοια δυσθεώρητα βάρη, δηλαδή έχουν κοκκινισμένα δάνεια, μη εξυπηρετούν.
0: Μπλοκαρισμένους λογαριασμούς.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν κοκκινήσει στον τηρεσία. Χίλια δύο προβλήματα.
1: Προσέξτε, ακόμα και η υπηρεσία δείχνει ότι χρειάζεται η κυβέρνηση και η πολιτεία να παρέμβει. Γιατί? Διότι γράφεσαι στον υπηρεσία, σε ξεχνιάει και ο Θεός. Δηλαδή αυτό το πράγμα να μην έχεις μια δεύτερη ευκαιρία, να μην υπάρχουν, αν θέλετε, κάποιοι μοχλοί, κάποια κίνητρα. Όταν βγεις από την υπηρεσία, να μπορείς να σταθείς πάλι στα πόδια σου, όταν ξεχρεώνεις το δάνειό σου, όταν παίρνεις μια ανάσα. Είναι άρχεται η πολιτεία να σε βοηθάει. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Στην Αμερική σε βοηθάνε. Σε υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης σε βοηθάνε. Δεν σε φέρουν SAE καταδικασμένο.
0: Αυτό έχετε δίκιο. Πρέπει να δίνεις μια δεύτερη δυνατότητα, μια δεύτερη ευκαιρία στον άνθρωπο που χρωστάει. Εννοείται αυτό. Δεν τον τιμωρείς να τον βάλεις φυλακή.
1: Προσέξτε, λέει λοιπόν το δούλου του ότι 2,4 εκατομμύρια Έλληνες ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί σε διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Προσέξτε, ακόμα και το Δούνο του.
0: Το Δούνο του το αναγνωρίζει.
1: Θυμάστε, οι παλαιότεροι από τους ακροατές μας θα θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου να λέει για την κοινωνία των 2/3. Ότι δηλαδή 2/3 της κοινωνίας.
0: Τότε, στις αρχές δεκαετίας του 80 άρχισε να δημιουργείται η ανισότητα αυτή.
1: Ακριβώς, και 1/3 είναι εντελώς αποκλεισμένοι. Αυτά πρέπει λίγο να τα προσέξουμε. Γιατί
0: η απόφαση του Αρείου Πάγου επί του πρακτέου.
1: Έχουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Για τον υπολογισμό του τόκου της πρώτης κατοικίας. Τι θα γλιτώσει σε ένα δανειολήπτη.
1: Ακριβώς, θα σας πω. Καταρχάς, η απόφαση του Αρείου Πάγου καθαρογράφηκε μετά από 6 μήνες. Καλώς την ακεσάργησε.
0: Ναι.
1: Καλώς την ακεσάργησε, θα έλεγα εγώ. Καθαρογράφηκε χθες, προχθές, Παρασκευή. Τι λέει η απόφαση αυτή. Αφορά βέβαια μονάχα τους δανειολήπτες της πρώτης κατοικίας.
0: Mm-hmm.
1: Του νόμου Κατσέλη που λέμε. Λέει η απόφαση ότι ο τόκος δεν μπορεί να υπολογίζεται σε ολόκληρο το κεφάλαιο και να αυγατίζει συνεχώς, αλλά επί της ρυθμισμένης μηνιαίας δόσης.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο είναι απολύτως εύλογο και το οποίο, ξέρετε, κάποια δικαστήρια το είχαν πει, κάποια άλλα δεν το είχαν πει, σειρώταν η υπόθεση για 10 χρόνια. Εδώ λοιπόν ανοίγω μια παρένθεση και λέω, να και η υποχρέωση της πολιτείας και της εκάστοτε κυβέρνησης να έρθει και να πει, υπάρχει μια αμφισημία, υπάρχει μια γκρίζα κατανόηση.
0: Το είπε ο Άριος Πάγος όμως.
1: Ναι, αλλά κύριε Παπαγιάννη, πριν το πει ο Άριος Πάγος, όταν βλέπεις ότι σε μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, ένα μείζον θέμα, υπάρχει μια εκκρεμότητα για 10 χρόνια και υπάρχουν αντιπατικές αποφάσεις, βγαίνεις και νομοθετείς.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι είπε ο Άριος Πάγος.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Ο Άριος Πάγος είπε λοιπόν ότι η δόση πρέπει να υπολογίζεται στο μήνα και όχι στη μηνιαία, ή ο τόκος, συγγνώμη, στη μηνιαία δόση. Και αυτό αντιλαμβάνεστε
0: και ότι στο ετήσιο.
1: Ανακουφίζει, πίσω στο κεφάλαιο ακριβώς, ανακουφίζει χιλιάδες δανειώσεις.
0: Δηλαδή, για πείτε μας, σε γενικές γραμμές, όχι με ακριβή νούμερα, σε ένα δάνειο δηλαδή που πληρώνει ο άλλος δόση το μήνα 600 ευρώ, περίπου 500, 600, 700 ευρώ, πόσα λιγότερο μπορεί να γλιτώσει.
1: Βοηθητώνει πάρα πολλά. Ξέρετε κάτι, όταν ανατοκιστώ.
0: Όταν λέτε πάρα πολλά, πόσα πολλά δηλαδή.
1: Όλα χρήματα. Δηλαδή μπορεί να χρειαζόταν σε μια δόση, σε μια δόση 600 ευρώ. Σε μια, θα μπορούσε η δόση να ήταν με το καθεστώς που εφάρμοζαν οι servicers και τα fans προηγουμένως, πριν από τη δικαστική απόφαση, να ήταν και 5 φορές επάνω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε.
0: Σώζει κόσμο δηλαδή αυτό.
1: Σώζει κόσμο, προσέξτε, όχι μόνο σώζει κόσμο. Τίθεται λοιπόν και άλλο ζήτημα. Πάρα πολλοί άνθρωποι χρήσαν τα σπίτια τους.
0: Ναι.
1: Με λάθος τοκισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν ερχόντουσαν τα φαντς και τοκίζανε με 2 και 3 και 4.
0: Αυτό
1: και
0: είναι το δεύτερο ερώτημα που θέλω να κάνω. Πρώτον,
1: λοιπόν, τώρα,
0: πώς θα εφαρμοστεί αυτό στις τράπεζες. Γιατί ξέρετε ότι βρίσκουν πάντα κόλπα για να μην τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Και δεύτερον, τι θα γίνει με τους αδικημένους, οι οποίοι αφορούν περιπτώσεις που δεν τους συμπεριλαμβάνει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Παλαιότεροι δηλαδή. Και οι οποίοι έχουν πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά τους. Θα τους επιστραφούν χρήματα πίσω.
1: Αυτό είναι το κλειδί. Είτε έχουν πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά τους, άρα αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου που καθαρογράφηκε, οι άνθρωποι που έχουν ήδη χάσει τα σπίτια τους.
0: Ναι, ακόμα χειρότερο βέβαια.
1: Αυτή μια κακά εφαρμοζόμενη.
0: Ναι. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση.
1: Κανονικά θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους ή να συνυπολογιστούν από εδώ και μπρος στα.
0: Εσείς πιστεύετε ότι το τραπεζικό σύστημα θα επιστρέψει χρήματα πίσω σε δανειολήπτη? Εγώ το θεωρώ απίθανο.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, εάν για οποιοδήποτε λόγο δυστροπήσει οποιοδήποτε δανειστής, fan services και ούτω καθεξής, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Και εκεί θα φανεί και κατά πόσο τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης και της πολιτείας είναι ευαίσθητα. Διότι προσέξτε, όταν έχεις μια απόφαση και σου λέει έτσι έπρεπε να υπολογίζει ο τόκος εδώ και 10 χρόνια, πάει να σου πει, πάει να πει ότι η ορθότητα της.
0: Να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτά, κύριε Φαραντούρη.
1: Ανατρέχει στο παρελθόν. Δηλαδή έχει αναδρομικότητα. Δεν μπορεί να ισχύει από τώρα. Επειδή όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι πολύ πιθανόν τα φαντς να δυστροπήσουν και να πούνε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν κάνω, πήγαινε ξανά στα δικαστήρια, παρότι έχει την αεροπαγητική απόφαση. Αυτό αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έτσι. Νομίζω. Και αυτό είναι μια έκκληση και από την εκπομπή σας προς την κυβέρνηση, προς το οικονομικό επιτελείο. Παιδιά, ρυθμίστε να μην βασανίζονται για ακόμη 10 χρόνια άνθρωποι. Θα δικαιωθούν στα δικαστήρια. Είναι αμαρτία από το Θεό.
0: Αλλά πρέπει να ρυθμίσετε. Μάλιστα. Είναι σωστή η συμβουλή.
1: Είναι άνθρωποι που έχουν χάσει ακόμα και τους δικούς τους ή και οι ίδιοι έχουν φύγει από τη ζωή και συνεχίζουν οι εγγυητές, τα παιδιά τους και οι σύζυγοι τους να πληρώνουν το μαλλιοκεφαλό.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και είναι χρηστικού χαρακτήρα αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Φαραντούρης πριν από λίγο, που πρέπει να το πούμε. Έχει δώσει μάχη υπέρ των δανειοληπτών στις Βρυξέλλες, όχι εδώ, για το Θεαθήνε. Έχει δώσει μάχες στις Βρυξέλλες και το έχει αναδείξει μέσα από την εκπομπή μας. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη ο έκτος αγώνας Run Bike Car. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θυμάμαι το Μακαρίτη, τον αείμνηστο, τον Δημήτρη Σούρα, που μέσα από αυτήν την εκπομπή κάθε Σάββατο φώναζε ως κάτοικος του κέντρου της Αθήνας, γιατί κάθε δύο ή τρεις Κυριακές έκλειναν το κέντρο της Αθήνας, γιατί γινόταν ένας ημιμαραθώνιος, κάποιος ποδηλατικός γύρος, κάποια άλλη εκδήλωση και δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει με το αυτοκίνητό του. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, την καλημέρα μας ακούτε, Αληθινό Ραδιόφωνο. Στους 97,8. Εκεί μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε όλη την επικράτεια, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Μετά τις 9 θα σας πω αρκετά πράγματα όσον αφορά το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις. Ένα μίνι ή λιγότερο μίνι πιο μεγάλο ανασχηματισμό. Ακούγονται διάφορα ονόματα που πάνε και έρχονται χωρίς ακόμα να έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις. Σήμερα αργά το βράδυ επιστρέφει ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Βοστόνη, για ιδιωτική υπόθεση επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα παιδιά του δηλαδή, εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ. Έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο κημητήριο Παπάγου θα τελεστεί, στον ιερό ναό δηλαδή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού, φίλες και φίλοι, και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Σουφλιά. Να σας πω ότι η επιθυμία της οικογένειας του Εκλιπόντος είναι αντί Στεφάνο να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Και χαίρομαι γιατί ο Γιώργος Σουφλιάς, όχι μόνο επειδή υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κοινής της χώρας, μπορεί να μην έγινε ποτέ πρωθυπουργός ή πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, όμως η αναγνώριση καθολική στο πρόσωπό του ήταν το γεγονός ότι και στην κυβέρνηση Τζανετάκη και στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα, στην οποία συμμετείχε η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, συμμετείχε το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, συμμετείχε ο τότε συνασπισμός του Χαρίλαο Φλωράκη, είχαν επιλέξει τον Γιώργο Σουφλιά για τσάρο της οικονομίας. Και αυτό δείχνει αναγνώριση στο πρόσωπό του. Έλεγα λοιπόν ότι σε όλες τις αναφορές, τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου που βγήκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μετά τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, όλοι αναφέρθηκαν σε ένα χαρακτηριστικό που δεν συναντάμε εύκολα σήμερα σε πολιτικούς.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Αθανάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Πεδίου. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 12 το μεσημέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λαθή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα, στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκυνικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: βλέπω υπάρχει ενδιαφέρον από φίλες ακροάτριες και ακροατές για τον Γιώργο Σουφλιά. Θα σας πω και άλλα μετά. Ο φίλος, για να δω το μήνυμα του, ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο, μου στέλνει κολακευτικά λόγια για τον Γιώργο Σουφλιά. Ο φίλος ο Άγγελος με ρωτάει, επί Σουφλιά δεν είχαν φτιαχτεί πολύ σημαντικοί αυτοκινητόδρομοι της χώρας όταν ήταν υπουργός Πεχοδέ? Έκανε πολύ μεγάλα έργα, προχώρησαν πολύ μεγάλα έργα επί Σουφλιά όταν ήταν πράγματι υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων. Σου θυμίζω μερικά, αγαπητέ φίλε Άγγελε. Η ολοκλήρωση της Αττικής Οδού και των συμπληρωματικών της, συγγνώμη, συνδέσεων, περιφερειακή, έξοδη κτλ. Η παράδοση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου σε πλήρη λειτουργία, και μάλιστα την είχε τρέξει λόγω Ολυμπιακών Αγώνων πολύ πιο γρήγορα τότε ο Σουφλιάς από τους προκατόχους του. Η επανεκκίνηση και προώθηση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων που είχαν κολλήσει οι συμβάσεις παραχώρησης. Ολυμπία Οδός. Η Ιόνια Οδός, η οποία τελείωσε βέβαια πριν 2-3 χρόνια, αλλά τότε ξεκίνησε. Ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και ο Ε65. Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξονών της. Η κατασκευή και η παράδοση του μεγαλύτερου κομματιού του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αττικής. Η προώθηση της επέκτασης του μετρό της Αθήνας προς το Αιγάλιο και άλλες περιοχές της πρωτεύουσας. Η εκκίνηση των διαδικασιών για το μετρό Θεσσαλονίκης, άσχετα αν τελείωσε πρόπερση. Ο Σουφλιάς τα είχε ξεκινήσει όλα αυτά. Αντιπλημμυρικά έργα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και περιβαλλοντικά έργα σε Αττική και περιφέρεια. Η προώθηση του προγράμματος αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 7 στην Πελοπόννησο και την Εύβοια. Και βέβαια ένα από τα μεγαλύτερα έργα που ο ίδιος έτρεξε προσωπικά και το ψηφιοποίησε, αφού τρώγαμε επί δεκαετίες το ένα πρόστιμο στο κεφάλι μετά το άλλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ψηφιακή κτηματογράφηση, το κτηματολόγιο. Ο Σουφλιάς ήταν τεράστια μορφή της πολιτικής που μπορώ να πω ότι αδικήθηκε όσον αφορά τις εξελίξεις, κυρίως σε σωκοματικό επίπεδο. Κάποτε ο Σουφλιάς, το όνομα του Γιώργου Σουφλιά, έπαιζε και για πρόεδρο Δημοκρατίας. Χαμηλών τόνων, δεν ήθελε πολλές συνεντεύξεις, δεν ήταν ο άνθρωπος των τηλεπαραθύρων δηλαδή. Παιδί από αγροτική οικογένεια, δεν ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα, δεν ήταν δηλαδή, δεν προήλθε μέσα από την κομματική εξέλιξη, διαδικασία ή από κάποιο τζάκι της Νέας Δημοκρατίας. Τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε τη μία καλύτερη επιλογή μετά την άλλη. Πολιτικός μηχανικός, παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα και επέστρεψε στη Λάρισα, όπου πολιτεύτηκε αδιάλειπτα από το 1974 μέχρι και το μεγάλο λάθος του Καραμαλή, τη διαγραφή του Γιώργου Σουφλιά το 1998. Στις εκλογές του 2000 δεν κατέβηκε. Και αν θυμάστε τις εκλογές του 2000, η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλής τις είχε χάσει από το Σιμίτι με οριακή διαφορά, 0,8-0,9%. Ήταν εκείνες οι εκλογές που πανηγύριζαν στην αρχή οι Νεοδημοκράτες και τελικά πανηγύριζαν οι Πασόκοι. Είχαμε την περίοδο των γαλάζιων και πράσινων καφενείων στα τελευταία τους. Ο Γιώργος ο Σουφλιάς δεν είχε κατέβει τότε και πολλοί έλεγαν ότι οι λάθος χειρισμοί του Καραμαλή και με τον Γιώργο το Σουφλιά, που τον είχε διαγράψει και δεν συμμετείχε στις εκλογές, και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, με τον οποίο είχε συναντηθεί στο Διόνυσο, αν θυμάστε τότε. Στο Διόνυσο, κάτω από την Ακρόπολη, και τελικά δεν έκατσε η αξιοποίησή του, δεν ήθελε ο κ. Αβραμόπουλος να αξιοποιηθεί. Ήταν δύο παράγοντες, δύο κινήσεις, δύο αστοχίες, ας το πούμε έτσι, που ο Καραμαλής πλήρωσε και η Νέα Δημοκρατία και δεν κέρδισαν τις πρώτες εκλογές που έγινε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Μετά το 4 κέρδισε βεβαίως, αλλά άλλαξε στρατηγική. Ήταν μαζί του και ο Αβραμόπουλος και ο Σουφλιάς. Ανοίχτηκε στο λεγόμενο μεσαίο χώρο και απέκτησε μια πιο φιλελεύθερη διάσταση η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, για να καταλάβετε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον έκανε υφυπουργό δεκαετία του 70 εσωτερικών, ο Ράλης τον έκανε υφυπουργό συντονισμού, μετά αναδείχθηκε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και βέβαια σας θυμίζω κάτι τελευταίο πριν πάμε στον Χρήστο τον Γκρίγκα. Σας είπα, μετά τις 9 έχουμε πολύ ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και όχι μόνο, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Σας θυμίζω την τηλεοπτική καμπάνια στα τέλη της δεκαετίας του 80, τότε που ο Μητσοτάκης πάλευε για να πάρει την αυτοδυναμία με τον εκλογικό νόμο που είχε φτιάξει ο Ανδρέας Παπανδρέου της απλής αναλογικής, όπου ήταν στην κεντρική τηλεοπτική καμπάνια μαζί με ποιους, θυμάστε, τον Μιλτιάδη Εύερτ και τον Αντώνη Σαμαρά. Την αγκαλιά μου άνοιξα, την αγκαλιά. Ήταν τότε ο Αντώνης Σαμαράς αρκετά νέος, είχε αναδειχθεί στη συνέχεια σε Υπουργό Εξωτερικών από τον, από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα της προεκλογικής καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας εκείνη την περίοδο. Τώρα πλέον δεν έχουν μείνει άλλοι από τους λεγόμενους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας. Δύο πρόσωπα μόνο απομένουν από εκείνη τη γενιά. Ο Αντώνης Σαμαράς, τρία μάλλον πρόσωπα, ο οποίος είναι λίγο νεότερος από όλους αυτούς, είναι 75-76 ετών. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος πλησιάζει τα 95, και ο Στέφανος Μάνος. Είναι οι τρεις τελευταίοι από εκείνη γενιά των βαρόνων, των λεγόμενων βαρόνων της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στο Γιάννη που μου γράφει ότι ο Σουφλιάς δεν βρήκε λύση για το κομμάτι του Σκαραμαγκά, το έργο του αυτοκινητοδρόμου. Εκεί έμεινε στα χαρτιά μέχρι σήμερα. Εντάξει, δεν ήταν και ημίθεος να τα λύσει όλα. Έτσι. Δεν μπορούσε να τα λύσει όλα, αλλά άφησε το αποτύπωμά του. Καλημέρα στον Ιωάννη που μας καλημερίζει και μας γράφει ότι είμαστε ανεξάρτητη, πολυφωνική και δυνατή εκπομπή. Να είσαι καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Βλέπω και το επώνυμό σου εδώ από το email. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παύλο. Ο Γιάννης αντιλέγει και εσείς μου γράφει τον Καραχάλιο έμαθα ο Αντώνης ο Σαμαράς για βουλευτή. Popcorn για ξεμάλιασμα με Καρισιανού. Θα τον βγάλουμε τον Νίκο τον Καραχάλιο, όχι σήμερα, την επόμενη Κυριακή. Καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα Γιάννη. Μήπως πρέπει να φτιαχτεί στη Βουλή ειδικό θεωρείο όπως αυτού των ηλικιωμένων του Muppet Show και να καθίσουν εκεί κάποιοι εκπρόσωποι, κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί να μαλώνουν ποιος είναι ο πιο αριστερός, ο πιο προοδευτικός, ποιος θα έχει αυτοδυναμία την Κυριακή των εκλογών. Α, και κάτι τελευταίο γράφει ο Θανάσης. Το Πασόκ έτσι όπως πάει το βλέπω στο 9%. Μα κάπου εκεί είναι, λίγο πάνω από το 9. Στο 10,5-11 είναι. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις σήμερα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Σεπόλια που μου λέει ο Σαμαράς 75, νόμιζα ότι είναι 63. 76, όχι 75. Ο Σαμαράς είναι 75-76. 76 πάτησε. Καλημέρα και στο φίλο το Θάνο. Κάτι τελευταίο. Γιάννη, καλημέρα. Κάποτε πήρα τον Αείμνη στο Γιώργο στο τηλέφωνο και του ζήτησα να μεσολαβήσει για ένα φανάρι στη Τζον Κένεντι και στο λόφο αξιωματικών στο Περιστέρι. Σε τρεις μέρες το φανάρι είχε τοποθετηθεί εκεί. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Χριστό.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Έχαμε τα πολιτικά μας. Σχολιάζαμε.
1: Όντως, ο Γιώργος ο Σουφλιάς άφησε το αποτύπωμά του, τη δούλεψε για την αστροφημία του πολλά χρόνια τα τελευταία. Δεν ήταν στην πολιτική σκηνή, αλλά αυτό πρέπει να αφήνουμε, Γιάννη. Το αποτύπωμα πρέπει να αφήνουμε.
0: Έτσι,
1: και επειδή είμαι από το Θεσσαλικό κάμπο, καταγωγή μου είναι από τη Λάρισα σαν καταγωγή, έχω να σου πω ότι έτρεφε πολύ τις εκτίμησεις όλων των Θεσσαλών.
0: Το παρατσούκλι του για εμάς τους δημοσιογράφους ήταν ο Σαρακατσάνος.
1: Ναι, ακριβώς έτσι ήταν.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Με στό και στιβαρό λόγο. Ναι. Αυτό τι αφήνει ο καθένας το αποτύπωμά του, Γιάννη, την επόμενη
0: μέρα. Αυτό ακριβώς. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για τους πολιτικούς. Τώρα, είπαμε για το ακατάσχετο που ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης των 1.600 ευρώ. Θέλω να μας πεις για την μείωση της ένταξης από τις 10.000 στα 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό μηχανισμό και νομίζω ότι αυτό θα αφορά περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες και επιχειρήσεις. Τι περιμένουμε?
1: Θα αφορά 1 εκατομμύριο και να σου πω και, ποιο ήταν το χτες. Ήμουν στο γραφείο και χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν μια κυρία η οποία μου ζήτησε να εντάξει, είχε 7.000 ένφια και με ρώτησε πού μπορεί να ενταχθεί. Ναι. Και μόλις της είπα για την κύρια ρύθμιση των 24 δόσεων, μου είπε: κύριε Κρίγα, υπάρχει κάτι άλλο πιο ελαφρύ. Και εκεί αναφέρθηκα ότι θα περιμένετε περίπου 1 μήνα, γιατί τότε, περί τα τέλη Ιουνίου, θα έχουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου, που από 1η Ιουνίου έχει μπει σε διαβούλευση. Η διαβούλευση θα τελειώσει 15 Ιουνίου, και άρα θα είναι νόμος περί τα τέλη Ιουνίου η μείωση του ορίου των 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι χρέη τα οποία υπάρχουν, τα οποία μπορεί να είναι και μέχρι 5.000 ευρώ και είτε μπορούν να αφορούν εύκα, είτε μπορούν να αφορούν ακόμη και ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, πέρα των 24 δόσεων, αν έχει κάποιος τη δυνατότητα. Αν δεν έχει τη δυνατότητα, μπορεί να την εντάξει και στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση θα φέρει περισσότερες δόσεις. Όταν κάποιοι δεν έχουν τα ανάλογα εισοδήματα για να καλύψουν, έτσι όπως το βγάζει ο αλγόριθμος, να καλύψουν τις 24 δόσεις, ναι, μπορεί να δώσει και παραπάνω δόσεις. Είναι σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Όπως πολύ σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά ο εξοδικαστικός μηχανισμός, προσέξτε κυρίες και κύριοι, δίνει τη δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη.
1: Γιάννη, η λεγόμενη προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν την είχαμε την προστασία πρώτης κατοικίας τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε τον νόμο Κατσέλη, τον παλιό νόμο Κατσέλη, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις διαρκούσε και εντός και 10 έτη στα δικαστήρια. Mm-hmm. Χθες είχαμε και την απόφαση του Ορίου Πάγου έτσι, για το κομμάτι των. Ελπίζω ότι θα του σχολιάσει και αυτό κάποια στιγμή στην εκπομπή. Είχαμε χθες δηλαδή την κοινοποίηση της απόφασης του Ορίου Πάγου για υποθέσεις που ήταν στα δικαστήρια και αφορούσαν τις ζώσεις και τους τόκους που υπήρχαν. Άρα είναι η πρώτη φορά, θα λέγαμε, που επίσημα δίνει τη δυνατότητα της προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέσω δηλαδή περισσότερων δόσεων, αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Ρευστοποίηση της λοιπής περιουσίας. Γιατί το πνεύμα του νόμου είναι ότι όταν έχεις λοιπά στοιχεία και θέλεις τουλάχιστον να διατηρήσεις την πρώτη κατοικία σου, μάλιστα, θα πρέπει να υπάρχει ρευστοποίηση των προηγούμενων στοιχείων. Και κάτι άλλο βασικό, Γιάννη, ναι, το οποίο είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα και το ξαναεπαναφέρουμε, ότι θα περιμένουμε τον Οκτώβριο και τον φορέα απόκτηση και παραμίσθωση των ακινήτων για τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον είναι σε οικονομική, σε πραγματική οικονομική.
0: Στους ευάλωτους οφειλέτες απευθύνεται αυτό.
1: Που είναι μέσα στον πτωχευτικό κώδικα. Εκεί δηλαδή που είναι πραγματικά πτωχεία. Μάλιστα.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα,
1: αγαπητέ. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Θέλω να πιέσεις λίγο γι' αυτό.
0: Για
1: έτσι όπως είναι ο νόμος για τις 72 δόσεις, αφορά μόνο χρέη προς την ΑΔΕ. Δεν αφορά και χρέη για τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Κακώς. Έπρεπε να συμπεριλάμβανε.

0: Φεβρουαρίου πάγω για υποθέσεις που ήταν στα δικαστήρια και αφορούσαν τις ζώσεις και τους στόκους που υπήρχαν. Άρα είναι η πρώτη φορά, θα λέγαμε, που επίσημα δίνει τη δυνατότητα της προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέσω δηλαδή περισσότερων δόσεων. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση: ρευστοποίηση της λοιπής περιουσίας. Γιατί το πνεύμα του νόμου είναι ότι όταν έχεις λοιπά στοιχεία και θέλεις τουλάχιστον να διατηρήσεις την πρώτη κατοικία σου, μάλιστα, θα πρέπει να υπάρχει ρευστοποίηση των προηγούμενων στοιχείων. Και κάτι άλλο βασικό, Γιάννη, ναι, το οποίο είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα και το ξαναεπαναφέρουμε, ότι θα περιμένουμε τον Οκτώβριο και τον φορέα απόκτηση και παραμίσθωση των ακινήτων για τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον είναι σε πραγματική οικονομική.
1: Στους ευάλωτους, οφειλέτες απευθύνεται αυτό.
0: Που είναι μέσα στον πτωχευτικό κώδικα. Εκεί δηλαδή που είναι πραγματικά πτωχεία. Μάλιστα.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα,
0: αγαπητέ. Και κάτι τελευταίο, ναι, θέλω να πιέσεις λίγο γι' αυτό.
1: Για
0: έτσι όπως είναι ο νόμος για τις 72 δόσεις, αφορά μόνο χρέη προς την ΑΔΕ. Δεν αφορά και χρέη για τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Κακώς. Έπρεπε να συμπεριλάβουν και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Να το δεις λίγο αυτό και πρέπει να το πιέσουμε λίγο αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, με ποιο σκεπτικό δηλαδή αφαίρεσαν τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Δεν είπα ότι αφαίρεσαν. Είπα ότι έτσι όπως κατέβηκε ο νόμος αφορούσε μόνο.
1: Ναι, άρα δεν αφαίρει. Δεν αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Κακώς.
0: Πρέπει να το δούμε και αυτό.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Χρήστο Κρήτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να
0: είμαστε
1: καλά. Λοιπόν, κλειστό το κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 12 το μεσημέρι για τον έκτο αγώνα Run Bike. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τροχιάς βρίσκονται σε εξέλιξη. Από τις 8 το πρωί δεν μπορείτε να μπείτε στο κέντρο της Αθήνας. Έκτος αγώνας Run Bike. Ποδήλατα και πολλοίς κόσμος για συμμετοχή.
2: Τίτλοι Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση.

0: Ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
6: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Αυτά θα συμβεί, εκτός αν έχει κάποιο άλλο χαρτί ως έκπληξη ο Πρωθυπουργός που δεν το ξέρουμε εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, του κυβερνητικού ρεπορτάζ και μας εκπλήξει όλους. Να σας πω ότι ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, η υπόθεση του οποίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε στο αρχείο, κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάβει, προορίζεται για τη θέση Υφυπουργού Εξωτερικών, προσέξτε, με αρμοδιότητα συγκεκριμένη, τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, γιατί πλησιάζει ο Ιούνιος του 2027 που η χώρα μας, η Ελλάδα, θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι, μαθαίνω ότι κάποιοι τον πρότειναν και για κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω από το δικό μου ρεπορτάζ ότι παίζει κάτι τέτοιο. Έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα ο κ. Χατζηβασιλείου και λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης και των γνώσεων του των πανεπιστημιακών και του μεταπτυχιακού το οποίο έχει κάνει. Και κάπως έτσι περιμένουμε τις αλλαγές της Πέμπτης. Τώρα, ενδιαφέρον έχει η χθεσινή απόφαση που πάρθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ κατά πλειοψηφία. Ενώ υπήρχε ένα σκληρό εσωκομματικό μέτωπο απέναντι στις αποφάσεις του κ. Φάμελου, το οποίο εκπροσωπούν τρία πολύ γνωστά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, ο κύριος Νίκος Παπάς και ο κύριος Παύλος Πολάκης, φαίνεται ότι ο κύριος Φάμελος εξασφάλισε την πλειοψηφία και υπερψηφίστηκε η εισήγησή του, ας την πούμε πρόταση, να δοθεί πολιτική στήριξη στον Τσίπρα. Τώρα, το Σεπτέμβριο θα πάρθουν οι αποφάσεις για το πώς θα συνεργαστεί, θα προσφέρει στήριξη στον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι ο Τσίπρας τους θέλει όλους αυτούς, έτσι. Τρεις δεν τους θέλει σίγουρα. Την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη δεν τους θέλει στο νέο κόμμα. Είτε μπροστά είτε από πίσω. Δεν ξέρουμε και πόσους άλλους θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ βλέπω ότι ο Αλέξης Τσίπρας μάλλον θέλει να πορευτεί με νέα πρόσωπα, άφθαρτα δηλαδή, πρόσωπα τα οποία δεν έχουν σχέση με το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, κάνει πάρα πολύ καλά. Άρα έχει σημασία να δούμε πώς θα μορφοποιηθεί, πώς θα σχηματοποιηθεί όλη αυτή η πολιτική στήριξη στον Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα βάλει κάποιους εν ενεργεία βουλευτές που θα παραιτηθούν στα ψηφοδέλτια, θα προσφέρει κομματική στήριξη μέσω τοπικών οργανώσεων και νομαρχιακών στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, και τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κομματικά μέσα που λειτουργούν και έχουν αφημί, και τι θα γίνει με τους υπαλλήλους. Θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αναστείλει τη λειτουργία του, θα συμβεί κάτι άλλο, είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν. Πάντως στις δημοσκοπήσεις που έβλεπα, προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου της Παλμός είναι στο 2% και δεν μπαίνει Βουλή, όπως καταλαβαίνετε. Στη δε άλλη δημοσκόπηση, ξέρετε πού είναι? Είναι στο 1,8% και επίσης δεν μπαίνει στη Βουλή. Άρα δεν έχουν πιθανότητες επιβίωσης σε ένα σκληρό πολλωμένο πολιτικό σκηνικό όπου ο Μητσοτάκης είναι πιθανό σενάριο να αποφασίσει δεύτερες εκλογές. Όπως καταλαβαίνετε, οι δεύτερες εκλογές μειώνουν τη συσπήρωση των μικρών κομμάτων και αυξάνουν το μεγάλο. Είναι λογικό αυτό να συμβεί, γιατί θέλει να δώσει ο ψηφοφόρος όθηση στην βασική, την κύρια επιλογή που θα διεκδικήσει την εξουσία της χώρας. Άρα, αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, ευνοημένα θα είναι δύο κυρίως κόμματα. Αυτά τα οποία θα έρθουν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση. Μάλλον για το με διαφορετικά, ο μεγάλος χαμένος της ιστορίας θα είναι αυτός που θα έρθει τρίτος ή τέταρτος. Αυτά, θα πούμε και άλλα για το πολιτικό σκηνικό, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εξελίξεις, φίλες και φίλοι, και στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανακοίνωσε ο κ. Ανδουλάκης και το Πολιτικό Συμβούλιο σκιώδη κυβέρνηση, προϋπήρχαν οι περισσότεροι ως τομεάρχες, είχαν αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους. Να δούμε τώρα πώς θα ασκηθεί η πίεση αυτή προς την κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά τουλάχιστον, το ρεύμα για τη δεύτερη θέση φαίνεται να πηγαίνει προς την πλευρά του κ. Τσίπρα. Θα μου πείτε, αυτό κλείδωσε και αυτό είναι το αποτέλεσμα των εκλογών? Όχι βέβαια, αλλά όταν δημιουργείται ένα δημοσκοπικό ρεύμα στην κοινωνία, είναι πολύ πιθανό αυτό να αποτυπωθεί και σκάλπες. Σε όλες τις περιπτώσεις, Νομίζω ότι οι πιο αξιόπιστες δημοσκοπήσεις που θα βγουν θα είναι αυτές οι οποίες θα καταγράψουν τις τάσεις της κοινής νόμης μετά την επιστροφή όλων από τις διακοπές, μετά δηλαδή την 15η Αυγούστου, και θα έχει κάτσει όλος ο κουρνιαχτός και η σκόνη από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Μπορεί να είναι και το κόμμα Σαμαρά μέσα σε αυτά. Παίζει και αυτό. 50-50 για το κόμμα Σαμαρά.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
10: Το ψευδόνυμο Μαντόνα, μια προκλητική κυρία, τραγουδούσε Live to Tell το 1989 σαν σήμερα και έφτασε στο νούμερο 1 του charts και μετά συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της στο μουσικό στερέωμα. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει η Victoria Beckham. Το 2002 σαν σήμερα η Virgin Records της είπε αντίο αφού το solo album της πάτωσε σε πωλήσεις. Πάμε πίσω στο 1965 σαν σήμερα. Τότε η Sony κυκλοφόρησε στην αγορά το πρώτο οικιακό βίντεο recorder στην ιστορία, το οποίο ζύγιζε 35 ολόκληρα κιλά.
9: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου η Αγγλία νίκησε με 1-0 τη Νέα Ζηλανδία και η Βραζιλία κέρδισε με 2-1 την Αίγυπτο. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία 1-2, Βέλγιο Τινησία 5-0, Πορτογαλία Χιλή 2-1 και Βενεζουέλα Τουρκία 1-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ναι.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Χαμός από μηνύματα, χαμός. Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος ο Τσιασιώτης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Αφού απαριθμείτε το έργο της τεράστιας μορφής του Γιώργου Σουφλιά, παρακαλώ θυμίστε στους ακροατές και τα θέματα στη φυσική στην πρώτη και δεύτερη δέσμη του 93, τότε ήταν υπουργός παιδείας ο Γιώργος Σουφλιάς. Μας έκαψε όλους εμάς που δίναμε για πρώτη φορά πανελλήνιες. Το 90% έπεσε κάτω από τη βάση. Όσοι μεγαλύτεροι υποψήφοι είχαν κρατήσει βαθμό στη φυσική από προηγούμενη χρονιά, περνούσαν αυτόματα σχολές, αποκλείοντας όλους εμάς. Ακόμα και έτσι να είναι, που δεν είναι έτσι ακριβώς. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι. Τι θέλεις να πεις δηλαδή, ότι σβήνει όλες τις υπόλοιπες, όλη την υπόλοιπη προσφορά του συγκεκριμένου πολιτικού στην κοινωνία και την πατρίδα γενικότερα, ακόμα και μέσα από τα λάθη του, δεν είναι αυτονόητο αυτό? Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο, που αναφέρεται στο ερανιστικό πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και το οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 59, όπου στα καλά καθούμενα προβλέπεται αύξηση κατά μεγάλα χρηματικά ποσά του μηνιαίου μισθού των Μητροπολιτών της Εκκλησίας. Το σχολιάζαμε χθες, κύριε Κιμιονή, με τον Γιώργο τον Αυτιά. Προβλέπονται αυξήσεις μέχρι 60% συμπεριλαμβανομένων όμως και των επιδομάτων πτυχίου κτλ. Καλό είναι να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος γι' αυτό. Αν πρέπει ή όχι να αυξηθούν οι μισθοί των Μητροπολιτών. Ο μεικτός μισθός ενός Μητροπολίτη είναι στα 2.400 αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στον κύριο Τσιαλίκη. Ο Σαμαράς δεν δικαιούται να μιλάει, Γιάννη. Το θάρρος που πήρε ο Ταγίπ με το Καζάν Καζάν ήταν σφάλμα του. Το αγαπημένο σενάριο, κατά την γνώμη μου, στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά είναι το εξής: να πάρει το ακριβές ποσοστό που θα χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για την αυτοδυναμία, ώστε να πείσει το Μητσοτάκη ότι θα είναι ήσυχος συγκυβερνήτης και να τον ρίξει όταν θα πάει να ψηφίσει την αναθεώρηση του συντάγματος ή όταν θα ψηφίζει το ψηφιακό ευρώ στις Βρυξέλλες. Ο Σαμαράς μισεί το βενιζελικό στρατόπεδο από την περίοδο των Μπενάκηδων. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια παράδοση, πολιτική παράδοση στην οικογένεια απέναντι στους κεντρώους πολιτικούς και ειδικά τους βενιζελικούς. Για να συμβεί αυτό όμως θα πρέπει, αγαπητέ Κώστα, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όχι στην πρώτη που η πρώτη είναι πιο χαλαρή, αλλά στη δεύτερη, ίσως και την τρίτη εκλογική διαδικασία, να μπει στην Βουλή, να ξεπεράσει το 3%, γιατί υπάρχει ένα όριο του 3% που θα πρέπει να το ξεπεράσει αυτό. Τώρα, τι γίνεται με το κόμμα Σαμαρά? Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανακοίνωσε στην ομιλία του στο Ηράκλειο το κόμμα το οποίο, όπως μας διαβεβαιώνουν αρκετοί συνεργάτες του, το έχει έτοιμο. Θα σας πω γιατί. Ο Σαμαράς θα δημιουργήσει κόμμα. Το έχει αποφασίσει. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα, κρατήστε αυτό το οποίο σας λέω, αν θα είναι ο ίδιος επικεφαλής ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα στηρίξει ο ίδιος ως επικεφαλής. Υπάρχουν μια σειρά από στελέχη, όπως ο κύριος Τσιμάρας, πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λουλουδάκης που υπέβαλε την παραίτησή του από τη Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή Σαμαρά, αν θυμάστε, ο Δημήτρης Κανελόπουλος, χρόνια στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά και διευθυντής στο πολιτικό του γραφείο. Υπάρχουν και κάποιοι καθηγητές, ανάμεσα ο ιστορικός Μελέτης Μελετόπουλος, ο καθηγητής και συγγραφέας, ο γνωστός γεωπολιτικός αναλυτής, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, που όπως μαθαίνω εγώ θα δημιουργήσουν την πρώτη, ας την πούμε, συντονιστική ομάδα για το κόμμα Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν θέλει να έχει πολύ χρόνο το κόμμα μπροστά του. Δηλαδή, από τις εκλογές μέχρι τη δημιουργία του κόμματος αυτού, να μεσολαβεί μικρό χρονικό διάστημα. Και θα σας το εξηγήσω γιατί. Επειδή οι πιέσεις από την κυβερνητική παράταξη και τη Νέα Δημοκρατία θα είναι πολύ έντονες και θα του παίρνουν τον έναν μετά τον άλλον τους πολιτευτές και επειδή οι επιθέσεις θα είναι ακόμα πιο σκληρές, ο Σαμαράς θέλει μικρή χρονική προεκλογική περίοδο. Γι' αυτό και ό,τι κάνει, όπως κινηθεί, θα το ανακοινώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου με τον στενό πυρήνα του νέου κόμματος με τα ονόματα τα οποία σας είπα πριν από λίγο και ενδεχομένως με μια-δυο άλλες μετεγγραφές που σχετίζονται με πρόσωπα τα οποία έχουν διαγραφεί κατά το παρελθόν από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπε για παράδειγμα τον κύριο Μάριο Σαλμά. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, από το δικό μου ρεπορτάζ, ένας είναι διαθέσιμος για να προσχωρήσει στο κόμμα Σαμαρά. Είτε ο Σαμαράς είναι ο ίδιος επικεφαλής, είτε μπει κάποιο άλλο πρόσωπο μπροστά. Αυτός είναι ο κύριος Χρυσομάλης, ο βουλευτής Μεσσηνίας δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν υπάρχουν άλλοι που κοιτούν προς τα εκεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι και λογικό. Οι βουλευτές το πρώτο πράγμα που θέλουν να εξασφαλίσουν είναι την επανεκλογή τους. Είτε είναι αριστερή, είτε είναι κεντρό, είτε είναι δεξί. Ένα πράγμα ενδιαφέρει πρωτίστως στους βουλευτές. Πώς θα επανεκλεγούν? Βλέπουν λοιπόν οι περισσότεροι ότι ακόμα και αν χάσει ποσοστά η Νέα Δημοκρατία και μειωθούν οι έδρες της, είναι πιθανότερο να επανεκλεγούν με τη Νέα Δημοκρατία παρά με το κόμμα Σαμαρά. Αυτό θα λειτουργήσει ανασταλτικά για να πάνε εν ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας στον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μου. Κρατήστε τα αυτά που σας είπα. Βλέπετε ότι ο Σαμαράς πήγε στην Κρήτη, μίλησε, αλλά ακόμα δεν ανακοίνωσε. Και κάτι τελευταίο για τον Αντώνη Σαμαρά. Ψάχνει τρόπο ώστε να ανακοινωθεί μέσα στην πυρήνα των στελεχών του νέου κόμματος κάποια πρόσωπα τα οποία θα έχουν σφραγίδα καραμαλικών χαρακτηριστικών. Θα είναι κάποια πρόσωπα δηλαδή που συνδέονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με τον Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα έχουν ακουστεί κάποια πρόσωπα, για να μιλάμε με ονοματεπώνυμα στο ρεπορτάζ και όχι έτσι τυχαία και γενικά, όπως του βουλευτή του κυρίου Γιώργου Βλάχου, ο οποίος όμως το διαψεύδει κατηγορηματικά, δεν φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, του πρώην γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και στενού φίλου του Κώστα Καραμαλή, του Λευτέρη Ζαγορίτη, και κανένα δυο ακόμα προσώπων που κανένας βέβαια δεν επιβεβαιώνει το σενάριο αυτό. Τι, δεν θα το επιβεβαιώναν από τώρα, θα φανεί στην πορεία αν ισχύει τελικά ή όχι. Άρα λοιπόν το σκηνικό δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί, απομένει μια πινελιά αν θέλετε, στο χώρο δεξιότερα ή λίγο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας για να σχηματοποιηθεί όλο αυτό το οποίο σχηματοποιήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Μένει λοιπόν και ένα κόμμα ακόμα. Το κόμμα Σαμαρά ή το κόμμα με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Δυο πουλιά, δυο πετροπούλια.
1: Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Σάντσι. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη που σχολιάζει αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα. Δεν μας εκπλήσει αυτό που έγινε, Γιάννη, με την πολεοδομία, γιατί αυτοί και στο Υπουργείο Συγκοινωνιών γίνονται τα περισσότερα ελαδώματα. Να το πω ευγενικά για να μην το πω διαφορετικά. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης στέλνει την καλημέρα του και καλή Κυριακή. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, να σε καλά Σπύρο. Πολλά θετικά μηνύματα για τον Γιώργο Σουφλιά και κυρίως από ανθρώπους που τον ήξεραν από την περίοδο που ήταν πολιτικός στη Λάρισα. Καλημέρα στο Διονύση που επισημαίνει το θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα. Να σε καλά Διονύση, πρέπει να γίνει ρεπορτάζ γιατί στις 15 του μηνός λήγει η προθεσμία και από ό,τι λένε από το αρμόδιο Υπουργείο δεν θα δοθεί παράταση. Ο φίλος ο Γιάννης μου ζητά να ρωτήσω κάποιον ειδικό τι γίνεται με την αλλαγή χρήσης ακινήτων, θα το ρωτήσω. Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής μου λέει, Γιάννη όποτε ακούω για κλειστό κέντρο, απευθείας θυμάμαι το συγχωρεμένο το γιατρό το Σούρα που έβγαινε στην εκπομπή σου και ήταν έξω φρενών κάθε φορά. Καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη. Θα το μεταφέρω το μήνυμα, κυρία Μαυροπούλη, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με τον εξοδικαστικό. Καλημέρα και στον Βαγγέλη, τον Παπαντονίου. Καλημέρα και καλή δύναμη, Γιάννη μου. Ο πολιτικός βίος πολιτικών όπως ο εκλοιπών Γιώργος Σουφλιάς φανερώνει εποχές και πρότυπα που κατά την άποψή μου έχουν παρέλθει. Αν επιστρεπτεί, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Ούτε εγώ, αγαπητέ φίλε Βαγγέλη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Την καλημέρα μου και καλή επιτυχία στο παιδί που δίνει εξετάσεις και τελειώνει αύριο με ιστορία. Καλημέρα στη φίλη μου, τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλή Κυριακή σε όλους σας, Γιάννη μου. Συνεργάτες και ακροατές σου. Η νέα εβδομάδα πιστεύω πως θα μας χαρίσει και το νέο κόμμα Σαμαρά, γιατί την Παρασκευή στην Κρήτη είπε πως η αγάπη για την πατρίδα σύνταξη δεν έχει. Καλό ταξίδι στο Γιώργο Σουφλιά, που τώρα θα είναι παρέα με τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας και θα έχει τόσα να του πει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μενέλαο που γράφει ότι κατά την γνώμη μου είναι μεγάλη ντροπή ο Αντώνης Σαμαράς να θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία και μεγάλη αχαριστία κατά την γνώμη μου, Γιάννη, στο κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Αν πράγματι ακούσει τον κόσμο, πρέπει να μην κάνει κόμμα και να σταματήσει κατά τη δική μου γνώμη να λέει αυτά που λέει και να προσβάλλει τον κόσμο που τον ψήφισε επί τόσα χρόνια. Όσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατά την γνώμη μου πρέπει να διαγράψει τον Δήμαρχο Αθηναίων και να ψηφίσει και να μην, να μην δώσει σημασία στις απώλειες να δείξει χαρακτήρα. Μάλιστα. Άμα διαγράψει και το Δούκα που πήρε 40% σε εσωκομματικές εκλογές, πού θα πάει το Πασόκ? Από το 10-11 το βλέπω στο 5.
0: Και φοβάμαι τον ήρω.
1: Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα. Δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί έχουμε την κυρία Βάση Αναστασίου, υποψήφια βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα, κυρία Αναστασίου.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Τις είδατε τις σημερινές δημοσκοπήσεις?
2: Πρόλαβα και τις είδα, ναι.
1: Τέταρτη θέση για το ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα ένα σχόλιο.
2: Βλέπω ότι παγιώνεται μια κατάσταση. Κοιτάξτε, εντάξει, το ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής είναι δεδομένο. Το ότι οι διαφορές μεταξύ των τριών κομμάτων, αν θέλετε, του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, του νέου κόμματος του κ. Καρισιανού και του Πασόκ, είναι μικρές, είναι επίσης δεδομένο. Αλλά να σας πω κάτι, εγώ θεωρώ μίζερη τη συζήτηση που γίνεται για το αν το Πασόκ θα έχει 12% ή 14% ή 16%. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη εικόνα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι πώς το Πασόκ θα γίνει δύναμη διακυβέρνησης. Και θεωρώ επίσης ότι όσο ετεροπροσδιοριζόμαστε σε ένα διάλογο που ανοίγει, και λογικό είναι να περικυκλώνει αυτή τη στιγμή, να συσχετίζεται με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αυτό δεν βοηθάει το δικό μας κόμμα. Ναι. Γιατί το Πασόκ, κύριε Παπαγιάννη, το ξέρετε, έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, για το ιδιωτικό χρέος, για τους πληστηριασμούς, τους οποίους έφερε στην Ελλάδα το 2015 ο κύριος Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ, για τις συντάξεις, τις οποίες πετσόκοψε επίσης στο παρελθόν ο νόμος Κατρούγκαλου επειδή κυβέρνησε ΣΥΡΙΖΑ. Για όλα αυτά εμείς έχουμε προτάσεις κοστολογημένες και έχουμε μια εναλλακτική πρόταση σε αυτό που σήμερα ασκείται ως διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και το καταθέτουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο δικός μας στόχος πρέπει να είναι η επικοινωνία αυτών των προτάσεων. Και εγώ το βλέπω στην Ανατολική Αττική όπου κινούμε. Δηλαδή, ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει για τον κύριο Τσίπρα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει.
1: Άλλα βλέπω εγώ
2: δημοσκοπήσεις
1: πάντως. Ότι ο κόσμος μάλλον για εσάς δεν θέλει να ακούσει.
2: Θα σας πω, όσοι εμείς μιλάμε συγκριτικά και συσχετιζόμενοι με το να πούμε τι έκανε ο Τσίπρας, τι δεν έκανε ο Τσίπρας και εγκλωβιζόμαστε αυτή τη συζήτηση, εγώ θεωρώ και αυτό που βλέπω χθες που πήγα στο Καπί στην Αγία Μαρίνα στο Κοροπή για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις τους με ρωτάγανε τι προτείνουμε. Και εγώ τους είπα για το νέο ΕΚΑΣ, για την κατάρρευση της ώρας αλληλεργής, για την προσωπική διαφορά. Αυτή είναι η συζήτηση που πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο στην καθημερινότητα.
1: Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Το έχει συντάξει ο Λευτέρης ο Καρχημάκης και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έχετε στελέχη αναγνωρίσιμα. Πρέπει να το ομολογήσουμε, να το πούμε αυτό. Δηλαδή και ο κύριος Γερουλάνος και ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Κάτρινης και άλλοι. Υπάρχουν στελέχη αναγνωρίσιμα και από πίσω υπάρχει και υποδομή κάποιων νέων παιδιών τα οποία βγαίνουν τώρα στην πολιτική. Όμως όλο το πακέτο δεν πείθει. Δηλαδή δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει ο αρχηγός σας, φταίει το παρελθόν, φταίει ο τρόπος που προσεγγίζετε τον κόσμο. Φαντάζομαι ότι δεν είστε της άποψης, με συγχωρείτε πολύ, ότι όλοι οι δημοσκόποι έχουν συνεννοηθεί για να σας βγάζουν τρίτους ή τέταρτους.
2: Εντάξει, εγώ δεν θα μπορούσα να το πω αυτό, διότι κάνω το διδακτορικό μου στις δημοσκοπήσεις, κύριε Παπαγιάννη. Συνεπώς, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και το έχουμε δει και στο παρελθόν, είναι ότι τα νέα κόμματα στην αρχή τους είναι φουσκωμένα. Όχι γιατί τα φουσκώνουν οι δημοσκόποι, αλλά γιατί είναι κάτι το καινούριο το οποίο έρχεται, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί και με πλήρη επάρκεια. Γιατί το κόμμα του κ. Τσίπρα Φερρυππίν ακόμα δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα. Τα στελέχη του κύριου Τσίπρα επίσης, ακόμα τηλεοπτικά, δεν βγαίνουν σε πάνελ όπου θα κάνουμε debate, θα καταθέσει ο καθένας τα επιχειρήματά του. Πώς θα βγω εγώ? Τώρα ξεκίνησαν τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε και ούτω καθεξής. Να δούμε λίγο συγκριτικά τα προγράμματα. Και εγώ κρίνω ότι όσο βλέπουμε τα προγράμματα, την κοστολόγηση και το τι είναι αυτό που προτείνει ο καθένας, το Πασόκ θα ξανααποκατασταθεί στην θέση την οποία είχε, το οποίο σας ξαναλέω για μένα δεν είναι και πάλι επαρκές. Δηλαδή το Πασόκ στη δεύτερη θέση με μία-δύο μονάδες διαφορά από το κόμμα του κύριου Τσίπρα και ας είμαστε πιο πάνω, εμένα δεν μου λέει τίποτα, κύριε Παπαγιάννη. Το στοίχημα του Πασόκ είναι, το οποίο ναι απέχει ακόμα, όμως και το κόμμα Σαμαρά εφόσον έρθει εν τέλει θα αναδιαμορφώσει λίγο την κατάσταση και στο πιο κεντροδεξιό χώρο αν θέλετε που αφορά την Δημοκρατία. Το στοίχημα λοιπόν του Πασόκ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.
1: Ναι.
2: Και αυτό έχει τεθεί από τον Ανδρουλάκη ευθέως.
1: Εσείς είστε υπέρ της άποψης που εκφράζουν ορισμένοι, συγγνώμη για την έκφραση.
2: Ναι.
1: Τα λιμπάν του Πασόκ, οι οποίοι ζητούν το κεφάλι επί πίνακη του κυρίου Δούκα και τη διαγραφή του άμεσα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ακούστηκαν αυτές οι απόψεις?
2: Όχι, όχι. Εγώ δεν συμφωνώ, κύριε Παπαγιάννη, γενικότερα με την λογική των διαγραφών. Εκτός πια αν κάποιος πει κάτι, τι να σας πω, επί του προσωπικού προσβλητικό ή τελείως αντίθετο με
1: την. Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη σας, έχει πει κάτι τέτοιο?
2: Επειδή τον άκουσα τον κύριο Δούκα, θεωρώ ότι ναι, μεν ήταν ανοιχτό σε διαφορετικές ερμηνείες, όμως βλέποντας και τη διορθωτική δήλωση που έκανε και βλέποντας και στο Πολιτικό Συμβούλιο την ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε για αυτόνομη πορεία, δεν εντοπίζω τον κύριο Δούκα να έχει προτείνει επίσημα κάτι τέτοιο. Γιατί ο κύριος Δούκας, να θυμίσω, ότι ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι αναδείχθηκαν δίπλα στη Φόφη, την αείμνηστη Φόφη γεννηματά, η οποία ήταν η πρώτη που μίλησε για αυτόνομη πορεία του Πασόκ και η οποία το έκανε και στην συνεδριακή απόφαση.
1: Τώρα.
2: Συνεπώς δεν βλέπω κάτι τέτοιο ακόμα τουλάχιστον.
1: Κάτι. Οκ, το καταλάβαμε. Κάτι τελευταίο. Πέραν από, από τα ομαδικά πυρά που εξαπολύει η αντιπολίτευση, και καλά κάνει γιατί αυτός είναι ο ρόλος της απέναντι στην κυβέρνηση, όλοι εναντίον όλων δηλαδή, όλοι εναντίον ενός του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον τελευταίο καιρό παρατηρείται και κάτι ακόμα. Όλοι εναντίον όλων στην αντιπολίτευση. Αρχίζει και δημιουργείται δηλαδή ένα σκηνικό όχι απλά πολυδιάσπασης και κατακαιρματισμού της αντιπολίτευσης, αλλά ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Και εξηγώ τι λέω. Έχουμε τις βολές Πασόκ κατά Τσίπρα και εκατέρωθαν τις βολές Τσίπρα και, και του νέου κόμματός του κατά Πασόκ. Έχουμε τις βολές της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα και Πασόκ. Έχουμε τις βολές Βαρουφάκη κατά Τσίπρα, Πασόκ και Κωνσταντοπούλου. Έχουμε τις βολές Κουκουέ κατά όλων. Δηλαδή, είναι δύσκολο να διαμορφωθεί ένα σκηνικό προοδευτικής συνεργασίας στο μέλλον μεταξύ των κομμάτων αυτών. Και ας αφήσουμε έξω το Κουκουέ που έχει μια σταθερή πορεία και μια συγκεκριμένη στάση στο θέμα αυτό. Οι υπόλοιποι πώς θα συνεργαστείτε μεταξύ σας?
2: Δεν ξέρω τι αντίληψη έχουν ο κύριος Τσίπρας και τα λοιπά κόμματα. Το Πασόκ πάντως έχει μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο, εφόσον χρειαστεί, θα. Εντάξει, γιατί υπάρχει πάντα και η πιθανότητα της αυτοδυναμίας. Ναι, σήμερα είναι ένα σενάριο το οποίο φαίνεται μακρινό βέβαια για το Πασόκ, αλλά πάντα υπάρχει, έτσι, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, ο τρόπος ο δικός μας είναι ξεκάθαρος και είναι οι προγραμματικές συγκλήσεις. Δηλαδή, έλα εδώ χ προοδευτική δύναμη. Εγώ για την ακρίβεια προτείνω μείωση του ΦΠΑ, ελεγκτικοποίηση των ελέγχων στην αγορά και το κοστολογώ τόσο. Εσύ συμφωνείς σε αυτό? Είναι προγραμματική σου διακήρυξη ή σκοπεύεις να το κάνεις? Για τις συντάξεις, για την πατριωτική, για την εξωτερική πολιτική. Εκεί βέβαια νομίζω ότι υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα, γιατί στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, στο παρελθόν με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, όπως είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κυρίως αυτό βλέπουμε, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει τώρα στο κόμμα του κ. Τσίπρα, εκεί υπήρχαν μεγάλες διαφωνίες με τον ΠΑΣΟΚ. Τώρα η προγραμματική σύγκληση όμως είναι η ουσία της δικής μας πρότασης, αλλά να σας πω κάτι. Τα στελέχη που βλέπουμε από την Ελλάδα, από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, δεν ασκούν τόση κριτική, κύριε Παπαγιάννη, στην κυβέρνηση, όσοι στο Πασόκ έχουν ένα κόμπλεξ και μια ανασφάλεια να αποδείξουν ότι είναι η φυσική συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου και ότι είναι τα παιδιά της Φόφης γεννηματά.
1: Έτσι γίνεται. Δεν είναι έτσι. Όταν αλλιεύεις στην ίδια εκλογική δεξαμενή, σε όμορους ιδεολογικούς και πολιτικούς χώρους, ξέρετε, αυτή η εμφύλη είναι σκληρότερη από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ δύο διαφορετικών κομμάτων. Και το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές κατά το παρελθόν.
2: Πράγμα,
1: να είστε καλά, κυρία Θανασίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Αναστασίου, να είστε καλά.
2: Καλημέρα μας. Κύριε Παπαγιάννη. Γεια σας.
1: Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα. Καλημέρα στο DJ Μάνο, το φίλο μου. Καλημέρα, Μάνο. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Μωύσογλου που μου ζητά να επαναλάβουμε τις δημοσκοπήσεις σε λίγο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σταύρο που μου λέει ότι φτάσαμε 7 Ιουνίου και όπως βλέπεις και στο είχα πει εδώ και τρεις μήνες, δύσκολα να προχωρήσει η πόλης του καλωδίου. Το αντίθετο ακριβώς διαβάζω εγώ, αγαπητέ Σταύρο, ότι θα προχωρήσει το φθινόπωρο. Καλημέρα, δεν μίλησε κανείς ότι το καλώδιο θα ποντιστεί το καλοκαίρι, αλλά φαίνεται ότι διαμορφώνονται συμμαχίες, θα μας τα πει στη συνέχεια ο κ. Καλυτερίδης. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πάντο, ο οποίος μου λέει ορισμένοι αρχιερείς, γιατί δεν αναφέρεται σε όλους, έχουν γιάνει τεράστια έσοδα μηνύως από την εκκλησιαστική περιουσία. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, έχουν και οχήματα πολυτελή με οδηγούς. Προφανώς εννοείς ότι δεν έπρεπε δηλαδή να περάσει τροπολογία για να δοθούν αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Αυτό εννοείς. Ο Νίκος μου γράφει ότι δεν άκουσε το μεγαλύτερο ελάττωμα του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν δηλωμένος βάζελος και είχε ονομάσει τον ένα Μετροπόντη Κανίνη. Πράγματι, τότε ο Νίνης ήταν το ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου και πράγματι τον ένα Μετροπόντικα της επέκτασης του Μετρό τον ονόμασε Νίνη, από τον Πιτσιρικά τότε Νίνη. Καλημέρα στον Κώστα που μου γράφει: ο ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη θα είναι σαν τα Patriot που στείλαμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα κάνουν αντιαεροπορική ασπίδα στο Τζίπρα από μακριά. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο που επισημαίνει ότι η κυβέρνηση απαγορεύει τη μετακίνηση των εγωπροβάτων στα θερινά βοσκοτόπια. Επικαλούνται λόγω ευλογιάς μεγάλο πλήγμα για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία, γράφει ο φίλος ο Γιώργος. όταν... Καλημέρα και στο φίλο τον καπετάν Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον και μεγάλο μήνυμα. Ξέρετε που είναι τώρα, από πού μας έστειλε μήνυμα ο καπετάνιος. Εν πλώ, νότια της Μαδαγασκάρης. Λίγο μακριά από εδώ, ε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
0: Να φύγεις από μένα μακριά. Λες και έχει αγάπη για τρία.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
13: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
14: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
13: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
14: My Nutri Health.
13: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες αναλύσεις.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και στη σύνταξη εννοείται, όχι μόνο στην εκφώνηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο που γράφει ότι ο Νίκος Παπάς είναι από τους καλύτερους φίλους του Τσίπρα. Νομίζω πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα χωθεί στο κόμμα Ελλάς. Δεν είναι εύκολο. Δεν φαίνεται ότι αυτήν την τριάδα τη θέλει να την αξιοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αναφέρομαι στον Νίκο Παπά, τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι τους θέλει. Κοίταξε, το να πάρει ξανά όλους τους ίδιους δεν θα έχει και νόημα. Δηλαδή θα του πει ο κόσμος πάλι με τα ίδια πρόσωπα, με τα ίδια ανακυκλώσιμα υλικά, δημιουργείς νέο κόμμα. Πρέπει να παρουσιάσει κάτι άλλο. Και ήδη ξεκινήσει να το παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας με πρόσωπα τα οποία είναι εκτός κάδρου και εκτός ιστορίας της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η κυρία Δούρου άσκησε σκληρή κριτική χθες στον κύριο Φάμελο. Του ζήτησε να βάλει οδικό χάρτη. Είπε επί λέξη, μας πετάτε στα σκυλιά. Έχοντας αντιληφθεί ότι δεν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να την αξιοποιήσει, είπε επί λέξεις τη φράση «Μας πετάτε στα σκυλιά». Το είπε η κυρία Δούρου μέσα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενη στην εισήγησή της προς τον Σωκράτη Φάμελο. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου στην δημοσκόπηση Παλμός. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,1%. Εκτίμηση ψήφου. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,3%. Η Ελπίδα για την Δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού 10,3%. Στο 10,3% είναι και το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,6%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%. Η Φωνή Λογικής με 4%. Και όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής. Μέρα 25 2,4%. ΣΥΡΙΖΑ 2. Στο 2 έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σπαρτιάτες 1,6, η Νίκη 1,4, οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη 1,2 και η Νέα Αριστερά 1,2. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, σημερινή δημοσκόπηση και αυτή, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι στο 15,7, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού στο 10,9, το ΠΑΣΟΚ στο 10,3, τέταρτο δηλαδή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,8. Η Ελληνική Λύση 6,8. Η Πλεύση 5,4. 3,7 η Φωνή Λογικής. Και όλοι οι υπόλοιποι εκτός. Δηλαδή το Μέρα 25 2,9. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,8. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Νίκη, 1,5. Οι Σπαρτιάτες 1,2. Η Νέα Αριστερά 0,5. Οι Δημοκράτες 0,5 και άλλο κόμμα 2%. Προς τα κρογιάλι σου. Αυτά καταγράφουν οι δύο τελευταίες σημερινές δημοσκοπήσεις. Σας είπα πριν πάμε για καλοκαίρι, γιατί καλοκαίρι, Ιούλιο, μήνα και Αύγουστο δεν γίνονται ποτέ μετρήσεις, δεν γίνονται ποτέ έρευνες, δημοσκοπήσεις. Θα βγει μία ακόμα, η σημαντικότερη όλων, οι εξαμηνίες τάσης της MRB. Μου είπε ο κύριος Μαύρος στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του ότι οι εξαμηνίες τάσης MRB θα συμπεριλάβουν 2.000 άτομα, μεγάλο πανελλαδικό δείγμα, με την μεθοδολογία της κάλπης. Να πω μια καλημέρα ξεχωριστή στο συνάδελφο Πέτρο Κασιμάτη, που τον ευχαριστώ γιατί μας αποκαλεί την καλύτερη ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφώνου. Να σε καλά Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ φίλε. Έχουν σημασία τα καλά λόγια από έμπειρους συναδέλφους και σοβαρούς συναδέλφους όπως εσύ. Έχουμε πολλά μηνύματα και για τις δημοσκοπήσεις και για αυτά τα οποία είπαμε. Για Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Σαμαρά και όχι μόνο. Δώστε μου μερικά λεπτά, γιατί θέλω να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, με πολύ χαρά σας ακούμε. Γεωπολιτικός αναλυτής, στρατηγικός αναλυτής. Αν μπορείτε, κλείστε παράθυρα για να σας ακούμε καλά, για να συνομιλήσουμε μερικά λεπτά. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα τα κλείνω μισό λεπτό. Ορίστε, τώρα σας ακούω.
0: Τέλειος ήχος. Ναι, τζάμι. Ναι.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, τζάμι. Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Καλεντερίδη, να ακούσουμε με πολύ προσοχή την ανάλυση σας. Κάποιοι εμφάνιζαν τον Ερντογάν απόλυτα σίγουρο ότι μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα θα περνούσε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Τελικά είδαμε ότι από τουρκικά δημοσιεύματα το είδαμε αυτό, μετατίθεται για τον Οκτώβριο και βλέπουμε. Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η αλλαγή στάση του Τούρκου Προέδρου?
1: Λοιπόν, ο Ερντογάν αποφάσισε να κάνει δύο κινήσεις για να. Διότι θεώρησε ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που γίνεται στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα, ότι θα του δώσει τη δυνατότητα να περάσει αυτές τις δύο κινήσεις αυρόχης ποσή, δηλαδή χωρίς πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, διότι όντως η φιλοξενία της πιο κρίσιμης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ίσως από τις ειδήσεώς της, γίνεται στην Άγκυρα. Ο ρόλος της Τουρκίας, επειδή έχει παίξει και ένα διαμεσολαβητικό ρόλο και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και στον πόλεμο Ισραήλ, είπα Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θεώρησε ότι εκεί λοιπόν θα αναβαθμιστεί και θα μπορέσει να ξεπεράσει τις αντιδράσεις από τις δύο κινήσεις που προανέφερα. Η μία κίνηση έχει να κάνει με τον αποκεφαλισμό του Özgür Özel, του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα δικαστικό πραξικόπημα, το οποίο είναι πρωτοφανές για μια χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και διασυνδεδεμένη και συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, εδώ βρήκανε και έβαλαν φυλακή και τον Ιμάμογλου, τον βασικό δηλαδή αντίπαλο.
1: Ο Ιμάμογλου ήταν ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης και ο υποψήφιος να είναι.
0: Ακριβώς, απέναντι στον Ερντογάν.
1: Τώρα όμως έβαλαν τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον αποκεφάλισαν, και αυτό το έκανε θεωρώντας ότι και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ δεν θα στρέψουν τα βέλη τους εναντίον του, και έτσι έγινε. Οι αντιδράσεις είναι ελάχιστες, επειδή είναι λόγω της προοπτικής της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη κίνηση ήταν αυτό που αναφέρεται, το νομοσχέδιο για την θα έλεγε κανείς, για να δημιουργήσει να μπει ένα πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για όλες τις διεκδικήσεις που η Τουρκία έχει κάνει μέχρι τώρα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όντως, στις 13 Μαΐου δεν ήταν διαρροές όπως λέγεται. Στις 13 Μαΐου ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Θαλασσίου Δικαίου και ο Γενικός Γραμματέας που ανήκει αυτό το Εθνικό Κέντρο στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, και αυτό συνέγραψε το νόμο συνεπικουρούμενο από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας, Εσωτερικών και ό,τι άλλο. Αυτοί λοιπόν έκαναν μία παρουσίαση στην ουσία του νομοσχεδίου σε γενικές γραμμές, και μάλιστα μίλησε σε αυτήν την παρουσίαση στην Άγκυρα και ο σύμβουλος του Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας.
0: Mm-hmm.
1: Τότε λοιπόν αυτοί είπαν ότι έρχεται, θα εισαχθεί για συζήτηση πρώτα στην Αρμόδια Επιτροπή αμέσως μετά τη γιορτή των θυσιών, το Κουρμπάν Παϊράμου που λένε οι Τούρκοι. Αυτό τελείωσε τα τέλη Μαΐου, και ενώ περιμέναμε να εισαχθεί προς συζήτηση στην Αρμόδια Επιτροπή, βγήκαν διαρροές, πάλι δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το θέμα, οι οποίες λένε ότι επειδή αν είχε εισαχθεί τώρα για συζήτηση, δεν θα τελείωνε μέχρι τέλος του μηνός, γιατί 1 Ιουλίου κλείνει η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας και ανοίγει στις 1 Οκτωβρίου. Επικαλούνται λοιπόν αυτήν την δικαιολογία και λένε από Οκτώβριο και βλέπουμε.
0: Ναι. Εσείς δεν βλέπετε δηλαδή κάποια διπλωματική παρέμβαση ή παρασκήνιο πίσω από αυτό, κυρίως από τις ΗΠΑ, λόγω του ενδιαφέροντος για τα ενεργειακά της χώρας μας, κάποια παρέμβαση μέσω διπλωματικού συμβούλου του Τραμπ? Καθίστε ήρεμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να οξύνουμε τα πνεύματα στο Αιγαίο. Πρέπει να πάμε σε χαμηλού επίπεδου πολιτική αντιπαράθεση.
1: Είμαι βέβαιος ότι έγιναν παρεμβάσεις. Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε κινήσεις και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τις ΗΠΑ και επισήμανε ότι πέραν όλων των άλλων υπάρχει και σοβαρή εσωτερική πίεση στην Ελλάδα. Mm. Ότι αυτό θα είχε επιπτώσεις στην ηρεμία και τη σταθερότητα mm-hmm. και ότι δεν ήταν καλό τουλάχιστον στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής να αναπτυχθεί αυτή, να προκληθεί αυτή η ανησυχία στην περιοχή και μια δυνητική αστάθεια. Και γι' αυτό το πήραν πίσω, πιστεύω ότι...
0: Άρα απέδωσαν οι πιέσεις, να το πιστώσουμε λοιπόν αυτό.
1: Βεβαίως. Απλά...
0: Στο Υπουργείο Εξωτερικών το ελληνικό εννοώ να το πιστώσουμε.
1: Ναι. Πιστήκε στην κυβέρνηση γενικώς. Τα καλά καλά και τα λάθος λάθος, είπαμε. Τώρα, πιστεύω όμως ότι πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά. Είναι λάθος να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά να αντιδράσουμε. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να θέσει ξεκάθαρους όρους. Ναι.
0: Πέστε μας κάτι για να καταλάβουμε. Το ενδιαφέρον, το διπλωματικό και πολιτικό ενδιαφέρον του Τραμπ για την ευρύτερη περιοχή, με δεδομένες εξελίξεις σε ενεργειακό επίπεδο και το ενδιαφέρον των Αμερικανικών κολοσσών για τα κοιτάσματα στην Ελλάδα, ποιο είναι? Θέλει ήρεμα νερά ο Τραμπ στο Αιγαίο, ή θέλει εν πάση περιπτώσει για τους δικούς του λόγους, για να πουλήσει όπλα, για να το, να το δώσει στο εσωτερικό για κατανάλωση στους ρεπουμπλικανούς που είναι σκληροί, κάτι διαφορετικό το οποίο εμείς δεν έχουμε κατανοήσει μέχρι στιγμής?
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να ξεκαθαρίσει στην περιοχή γενικότερα τι ανήκει σε ποιον. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που είναι κρίσιμο, διότι αν μας υποχρεώσουν να πάμε σε μία λύση με την Τουρκία, να ξεκαθαρίσει τι ανήκει σε ποιον, ούτως ώστε να μην έχουν προβλήματα η ενεργειακή κορυφή των ΗΠΑ, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα κληθεί να διαχειριστεί η Ελλάδα και θα έλεγα ότι έχει και πολλές παγίδες και πολλά αγκάθια.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, αυτό που έχει... η παρουσία των ενεργειακών κολοσσών στην Ελλάδα, νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο Πέλαγος, είναι μια κρίσιμη συνιστόσα για την πορεία της χώρας στο επόμενο διάστημα. Εάν δηλαδή εκεί βρεθούν κοιτάσματα, πιστεύω ότι θα βελτιωθούν και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό επιπροσθέτως έχει και ένα γεωπολιτικό αντίκτυπο. Ενισχύεται ασφαλώς γεωπολιτικά ο ρόλος της πατρίδας μας στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα και σας αφήνω γιατί βλέπω ότι θέλετε να κλείσετε. Υπάρχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα και της Τουρκίας και των ΗΠΑ και στην Τουρκία. Και εκεί πρέπει η ελληνική διπλωματία να σταθμίσει την κατάσταση, να δούμε ποια είναι ακριβώς τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Τουρκία, γιατί υπάρχει μια συμφωνία που μιλάει για 6 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στο Διαρμπακύρ που έχουν δοθεί σε μια αμερικανική εταιρεία. Αυτό σημαίνει γύρω στα 400-500 δισεκατομμύρια δολάρια. Θέλω να πω ότι τα συμφέροντα είναι τεράστια στην περιοχή και πρέπει να παρακολουθούμε μέρα νύχτα, ώρα ώρα, λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις που γίνονται σε αυτό το πεδίο και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και να έχουμε έτοιμες ένα ζήτημα που είναι κρίσιμο. Διότι αν μας υποχρεώσουν να πάμε σε μία λύση με την Τουρκία, να ξεκαθαρίσει τι ανήκει σε ποιον, ούτως ώστε να μην έχουν προβλήματα η ενεργειακή κορυφή των ΗΠΑ, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα κληθεί να διαχειριστεί η Ελλάδα και θα έλεγα ότι έχει και πολλές παγίδες και πολλά αγκάθια.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, αυτό που έχει η παρουσία των ενεργειακών κολοσσών στην Ελλάδα, νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο Πέλαγος, είναι μια κρίσιμη συνιστόσα για την πορεία της χώρας στο επόμενο διάστημα. Εάν δηλαδή εκεί βρεθούν κοιτάσματα, πιστεύω ότι θα βελτιωθούν και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό επιπροσθέτως έχει και ένα γεωπολιτικό αντίκτυπο. Ενισχύεται ασφαλώς γεωπολιτικά ο ρόλος της πατρίδας μας στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα και σας αφήνω γιατί βλέπω ότι θέλετε να κλείσετε. Υπάρχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα και της Τουρκίας και των ΗΠΑ και στην Τουρκία. Και εκεί πρέπει η ελληνική διπλωματία να σταθμίσει την κατάσταση, να δούμε ποια είναι ακριβώς τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Τουρκία, γιατί υπάρχει μια συμφωνία που μιλάει για 6 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στο Διαρμπακύρ που έχουν δοθεί σε μια αμερικανική εταιρεία. Αυτό σημαίνει γύρω

0: Ιόνιο Πέλαγος είναι μια κρίσιμη συνιστόσα για την πορεία της χώρας στο επόμενο διάστημα. Εάν δηλαδή εκεί βρεθούν κοιτάσματα, πιστεύω ότι θα βελτιωθούν και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό επιπροσθέτως έχει και ένα γεωπολιτικό αντίκτυπο. Ενισχύεται ασφαλώς γεωπολιτικά ο ρόλος της πατρίδας μας στην περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα και σας αφήνω γιατί βλέπω ότι θέλετε να κλείσετε. Υπάρχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα και της Τουρκίας και των ΗΠΑ και στην Τουρκία. Και εκεί πρέπει η ελληνική διπλωματία να σταθμίσει την κατάσταση, να δούμε ποια είναι ακριβώς τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Τουρκία, γιατί υπάρχει μια συμφωνία που μιλάει για 6 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στον Διαρμπακύρ που έχουν δοθεί σε μια αμερικανική εταιρεία. Αυτό σημαίνει γύρω στα 400-500 δισεκατομμύρια δολάρια. Θέλω να πω ότι τα συμφέροντα είναι τεράστια στην περιοχή και πρέπει να παρακολουθούμε μέρα νύχτα, ώρα ώρα, λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις που γίνονται σε αυτό το πεδίο και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και να έχουμε έτοιμες εναλλακτικές λύσεις για όλα τα προβλήματα που δυνητικά μπορεί να προκύψουν.
1: Την καλημέρα μας κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πολύ. Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Εξαιρετικός όπως πάντα ο Σάββας Καλεντερίδης, στον τρόπο που προσεγγίζει τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά γεγονότα, όχι μόνο της περιοχής, γενικότερα του πλανήτη. Πολύ καλός συνομιλητής. Λοιπόν, έχουν έρθει εξαιρετικά ενδιαφέροντα μηνύματα. Σας λέω πραγματικά ενδιαφέροντα. Φαίνεται ότι οι ακροατές είναι πολύ δυνατοί σε όλα τα επίπεδα. Θα σας τα διαβάσω μετά, γιατί είναι και μηνύματα τα οποία έχουν και πολιτικό περιεχόμενο και κατά τη γνώμη μου έχουν και ουσία. Δώστε μου 2-3 λεπτά να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
6: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
7: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συνδυασμό.

0: ζωντανοφεύγουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη, Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη, ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να πούμε μερικά πράγματα για το συνέδριο της Δευτέρας και της Τρίτης, 8-9 Ιουνίου. Οι Nexis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν, φίλες και φίλοι, για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental, στο γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Αύριο στις 12, αγαπητέ φίλε Τάσο, η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Σουφλιά στο κημητήριο του Παπάγου. Τώρα, σε σχέση με το μήνυμα που μου έστειλε ο κύριος Νίκος Τσιασιώτης, και το οποίο δεν απάντησε, απλώς σχολίασα το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις κάποιον πολιτικό ο οποίος είναι αλάνθαστος, όλοι κάνουν λάθη. Μου γράφει ο Σταύρος ότι το ότι θα χρέωνε Γιάννη πολίτης στον Υπουργό Παιδείας τα θέματα φυσικής, εάν ήταν δύσκολα ή όχι και αν πέρασε στις πανελλαδικές, αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν άραγε. Καλημέρα στον φίλο των Τόν, αγαπητό Χρήστο, που μου γράφει για τον Γιώργο Σουφλιά ότι αξίζει να θυμόμαστε και τις πολιτικές του επιλογές που μας σημάδεψαν. Τις συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων την περίοδο 6-7 που υπεγράφησαν επί Υπουργεία του στο ΠΕΧΟΔΕ, καθώς και την επιβολή ΦΠΑ 19% στην αγορά νεόδμη της κατοικίας με το νόμο 3427 του 5 που αύξησε άμεσα το κόστος για τον αγοραστή αφού το βάρος μετακυλήθηκε πλήρως. Μα δεν είπε κανείς ότι ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν άγιος άνθρωπος και ότι στην πορεία του δεν έκανε ποτέ λάθη, αν και για την αύξηση του ΦΠΑ έχω μεγάλες ενστάσεις. Διότι τα δημόσια ταμεία, θυμάσαι την περίοδο εκείνη, πώς πήγαινε η ελληνική οικονομία και τι πρόβλημα υπήρχε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είπε κανείς ότι υπάρχει πολιτικός ή στην Ελλάδα ή αλλού που να μην έχει κάνει λάθη. Σημασία έχει η συνολικότερη προσφορά του να είναι πιο σημαντική από τα λίγα ή περισσότερα λάθη τα οποία έκανε. Να παριθμίσω τα έργα που αφορούν τον Γιώργο τον Σουφλιά, χωρίς να έχω καμία διάθεση να τον θεοποιήσω, ήταν ένας από τους μεγάλους μεταρρυθμιστές. Η ολοκλήρωση της Αττικής Οδού και των συμπληρωματικών της συνδέσεων. Η παράδοση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου σε πλήρη λειτουργία. Η επανεκκίνηση και προώθηση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων με συμβάσεις παραχώρησης όπως η Ολυμπία Οδός, η Ιόνια Οδός, ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και ο Ε65. Να θυμηθούμε την ολοκλήρωση του μεγάλου μέρους της Εγνατίας Οδού, την κατασκευή και παράδοση σημαντικών τμήματων του προαστιακού εδώ στην Αθήνα, την προώθηση της επέκτασης του μετρό της Αθήνας προς το Εγάλεο, την εκκίνηση των διαδικασιών για το μετρό που εγκαινίασε πρόπερση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα αντιπλημμυρικά και περιβαλλοντικά έργα στην Ελλάδα, στην Αττική, την περιφέρεια, την προώθηση του προγράμματος αποκατάστασης των πληγέντων τότε στις μεγάλες φωτιές της Πελοποννήσου και της Εύβοιας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα τα οποία ανέδειξε ο Γιώργος Σουφλιάς και κατά τη γνώμη μου ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μεταρρυθμιστές του ελληνικού πολιτικού συστήματος μεταπολιτευτικά και αδικημένος από αυτό.
2: Όρθιος στον κόσμο είσαι εσύ.
1: Αλλά ό,τι και να πει κάποιος για τον Γιώργο Σουφλιά, η ιστορία των δικαιώνει, ξέρετε γιατί? Διότι στην οικουμενική κυβέρνηση εν μέσω άγριας τοξικότητας, πόλωσης και συσπήρωσης των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, των λεγόμενων δηλαδή γαλάζιων και πράσινων καφενείων, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Χαρίλαος Φλωράκης, ειδικά οι δύο πρώτοι, που ήταν ορκισμένοι πολιτικοί εχθροί μεταξύ τους, συμφώνησαν σε ένα πρόσωπο για να λάβει τσάρους οικονομίας. Το πρόσωπο αυτό ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς, στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφόντα Ζολώτα. Δεν ήταν ούτε ο Γιώργος Γεννηματάς, ούτε κάποιος άλλος από το Πασόκ. Ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς από τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του Γιώργου Σουφλιά και βέβαια της οικογένειάς του που θα τον κηδεύσει αύριο Δευτέρα στο νεκροταφείο του Παπάγου. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τα Κάτω Πατήσια. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ανδρέα από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Γιώργο το Μωύσογλου. Καλημέρα στον αγαπητό Γιώργο, στον DJ Μάνο. Είπα την καλημέρα μου. Την είπα πριν. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Καλημέρα και στο αγαπητό Χρήστο που μπορεί να διαφωνούμε, μου γράφει πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά τα τραγούδια και ο τρόπος που εκφράζεις τις απόψεις σου μας φέρουν πιο κοντά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο, στην αγαπητή φίλη την Κατερίνα. Παραδίδουμε σκυτάλι στο Θοδωρή Αξελό ακριβώς στις 10 και αμέσως μετά έρχεται το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Εμείς, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 7. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.
2: Να μ' αγαπά. Όσο...
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 10.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
7: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
9: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
10: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
12: Το χώρο δεξιά της αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενέ ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξ Τσίπρας λελετεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει σκάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 12 το μεσημέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω της διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής, που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία ένταξης στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι είχε σχέσεις και επαφές με δύο μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν πριν από μερικές ημέρες στην Κύπρο. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Δύο ιρανικά μη εμπαδρωμένα αεροσκάφη κατέριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων μεταφέρθηκαν οι 34 μετανάστες που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε λέμβο νότια της Γάβδου. Σε εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομία στο Οχάιο των ΗΠΑ για τον εντοπισμό των δραστών που άνοιξαν πυρ κοντά σε φεστιβάλ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 12 άτομα.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Εκτός ημιτελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος μπάσκετ μετά από 18 χρόνια μένει η Ρεάλ Μαδρίτης που έχασε στην έδρα της με 107-95 από την Τενερίφη. Στους 4 προκρίθηκε η Μπαρτσελόνα που νίκησε με 176 την Μούρθια και θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά την Τενερίφη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόκλη στο μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και θα παραμείνουμε έως τις 12.
0: Καλά, εντάξει, σιγά.
1: Το λέω συλλαβιστά να μην το.
0: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Γιατί είναι φοβιστικό αυτό. Μην το λες. Δεν θέλω να προετοιμάσει τον κόσμο.
1: Από τώρα το τηλεφώνημα, ακόμη δεν μπήκαμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Ξυπνάει ο άλλος, λέει αχ, πού είναι η Μπιζόκλη με το Ροκάκο να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Κόπηκα.
1: Να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Κόπηκα. Τον ήχο εδώ μαζί μας, στις μουσικάρες ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Νίκο.
1: Η Francis Ford Coppola παράσχει.
0: Στο 211-200-8200 μπορείτε να στείλετε πάντα mail studio@realfm.gr και βεβαίως στα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού. Όσοι δεν πηγαίνετε προς θάλασσα, γιατί φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα έχει ακόμα περισσότερη κίνηση, όπως είχε και την προηγούμενη Κυριακή. Είχε 45 Βέβαια. Λεπτά αναμονή εντός της Αττικής Οδού.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία, Νίκο, πάρα πολύ ωραία.
1: Στην Πιερία που είναι πρωί-πρωί τώρα το δείχνες, μου δείχνες ένα πλάνο.
0: Ναι, ήταν ένα εντυπωσιακό πλάνο από την παραλία της Πιερίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Όχι, δεν έπεφτε καρφίτσα, δεν μπορούσε να περπατήσει. Ναι, να όχι να πλώσει πετσέτα, να πλώσει πόδι, να περπατήσει.
1: Θα κάνουν τον μπάνιο τους οι άνθρωποι.
0: Ναι.

Γεια σου ρε Λάσκαρη με τα ωραία σου. Πάμε. Δώστε. Θα κάνω τα ηχητικά εγώ.

0: αυτό πρέπει να πάμε.
1: Από τι θες να ξεκινήσουμε, γιατί θα το χορέψω τώρα σε λίγο κι εγώ ακόμα που δεν είναι, που σέρνομαι.
0: Κανονικά πρέπει να πάμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από τα κανονικά να ξεκινήσεις, Νίκο. Από τα κανονικά να ξεκινήσουμε, παιδί μου.
0: Κόσμος, είναι και ο κόσμος στα αυτοκίνητα τώρα. Πάει έξω, πάει για μπάνιο.
1: Κοίτα. Μην αρχίσεις.
0: Παιδιά, να είστε προσεκτικοί. Μας ακούτε με ένταση στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χαμηλώστε λίγο.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί όλοι θέλανε να πάνε και κανείς δεν το έλεγε. Αυτό είναι το σχολείο
1: μου. Πώς έληξε το θέμα. Συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ξέρεις τι λέει πολύ
1: σχολείο. 60-40 είναι η πρόταση. Πέρασε.
0: Ωριακά.
1: Και παραπάνω από 60. Πολύ παραπάνω.
0: Ο κόσμος τώρα ξύπνησε το πρωί και λέει: Παναγία μου, θα πάνε, δεν θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Λοιπόν, αυτός ο κόσμος που ξύπνησε το πρωί και ξύπνησε με αυτή
0: πάνε.
1: Την αγωνία.
0: Ναι,
1: θα πάνε.
0: Θα πάνε. Δόξα το Θεό,
1: ναι,
0: Παναγία
1: δόξα
0: μου.
1: Παναγία, να πάνε. Θα συμπόρευση.
0: Ποιος θα πάει, θα πάει ο Φάμελος και κάποιοι άλλοι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει.
0: Ναι.
1: Η πρόταση είναι για ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα μείνουν
0: πίσω. Ο παπάς, υπό Πολάκης Κιδούρου.
1: Είχαν άλλη πρόταση.
0: Αυτόνομη πορεία.
1: Είπαν ότι θα
0: πάμε μόνοι μας.
1: Να πάμε μόνοι μας, να κατεβάσουμε δικό μας ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς. Τι θα είμαστε να. Εντάξει, ως διατύπωση θέσεις δεν είπανε κάτι κακό.
0: Ναι.
1: Είπανε κάτι, σου λέει δεν γίνεται ρε παιδιά, εμείς τι θα κάνουμε εδώ.
0: Καλά λένε, μα δεν τους θέλει ο άλλος.
1: Να μας καλέσει κάποιος.
0: Μα δεν τους θέλει ο Αλέξης.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα δούμε.
0: Άρα δηλαδή τώρα αυτό σημαίνει ότι θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η απόφαση.
1: Ναι, αυτή ήταν.
0: Πώς, ως κόμμα.
1: Συμπαράταξη.
0: Ως κόμμα.
1: Θα γίνουν οι ζυμώσεις, θα γίνουν οι συζητήσεις και θα δούμε.
0: Α, έχει ο Θεός δηλαδή.
1: Έχει ο Θεός.
0: Μάλιστα. Άρα κλείνει το κόμμα ουσιαστικά.
1: Δεν κλείνει
0: πάει,
1: το
0: πάει
1: κόμμα,
0: στη συμπαράταξη.
1: Δεν υπάρχει ως κόμμα κανονικά. Απλά θα είναι, θα δούμε πώς θα πάει παρακάτω.
0: Και άμα τους πει ο Αλέξης, κλείστε το για να έρθετε σαν τους βουλευτές.
1: Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Αλέξης.
0: Μα είπε για τους βουλευτές.
1: Έχει πει, εγώ δεν παίρνω θέση και ούτε ζητάω άλλο τους βουλευτές.
0: Οι βουλευτές δεν είμαι να παραιτηθούν.
1: Να παραιτηθούν και να έρθουν. Ως στελέχη θα έρθουν.
0: Και θα δούμε αν θα τους πάρω. Θα παραιτηθούν, να παραιτηθούν.
1: Ναι.
0: Θα δούμε εγώ τώρα ποιους θα πάρω.
1: Ας έρθουν ως στελέχη και θα δούμε τι θα
0: κάνουν. Μήπως πει και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μην περιμένουν μπροστά θέσεις. Θυμάσαι που το λέγαμε.
0: Πίσω θα είναι. Στα θεωρία.
1: Δεν είπε και το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λέω, μήπως πήγε για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είπε.
0: Κλείστε
1: δεν
0: το και
1: δεν
0: θα δούμε.
1: Δεν έχει τέτοιες προτάσεις. Είπε όποιος θέλει να στηρίξει το πρόγραμμα και τις θέσεις της Ελλάς.
0: Ναι, μην κλείσει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Δεν θα κλείσει μόνο στο όχι. Έχει τέτοια αγωνία.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχει
0: εντάξει.
1: Πρόβλημα δημοσκοπικά. Γιατί πώς θα συνεχίσει.
0: Τέλος πάντων, τώρα πέραν της πλάκας, το χειρίστηκαν πολύ λάθος εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ οι άνθρωποι. Άργησαν πρώτα απ' όλα. Έπρεπε να έχουν γίνει πριν οι ζυμώσεις. Θέλανε, καταλάβαιναν ότι ο Φάμελος και τα λοιπά ήθελαν να πάει προς τα εκεί. Ξεκινήστε, παιδιά. Πείτε τι θέλετε να κάνουμε. Άργησαν.
1: Εντάξει, άργησαν. Ποτέ δεν είναι αργά, σου λέω εγώ.
0: Καλά, ποτέ
1: δεν είναι
0: αργά.
1: Θα δούμε πώς θα γίνει.
0: Ξυπακούεται.
1: Και τώρα ακόμα θα δούμε.
0: Ξυπακούεται.
1: Εντάξει.
0: Και να σου πω, κάτι μοβ μέδουσες είδα στον Εβοϊκό και τον Παγκαστιδικό γύρισαν.
1: Έχει πολλές.
0: Γύρισαν.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρεις, παιδί μου τώρα. Όταν τις βλέπεις, δεν θες να κάνεις και μπάνιο. Μήπως
1: μην
0: πεις,
1: μην πεις εσύ, Νίκο, μην πεις. Όταν θα έρθει
0: όχι
1: ώρα.
0: Εγώ. Γενικά, ρε παιδί μου, λέμε.
1: Έχουν τώρα βάλει κάτι, στείλουν, ας το πούμε, θαλάσσια φράγματα για να τις αποτρέπουν.
0: Ναι.
1: Οι Δήμοι, οι περιοχές εκεί. Ό,τι μπορούν δηλαδή να αποτρέψουν για να αποτρέψουν. Μην πεις εσύ από τον Ιούνιο, περίμενε να ζεστάνει.
0: Δεν μπαίνω εγώ έτσι κι αλλιώς.
1: Να ζεστάνει λίγο καιρό.
0: Εδώ δεν μπαίνουμε χωρίς μέδουσες. Με μέδουσες θα πούμε μέσα.
1: Να ζεστάνει λίγο καιρό, να σφίξουν οι ζέστες και μπαίνει.
0: Τι πρέπει να κάνουν οι λουόμενα να τους τσιμπήσουν όμως. Βγαίνεις έξω, ξεπλένεις λέει με θαλασσινό νερό και βάζεις πάγο αν σε τσιμπήσει.
1: Εγώ έχω τόσα αυτά τα ειδικά που έχουμε.
0: Α.
1: Τα σπρέι, τα αυτά, τόσα πράγματα έχει το φαρμακείο. Δεν χρειάζεται το να βάλω
0: όχι
1: πάγο.
0: Χημικά, φυσικά να το βγάλεις.
1: Δεν θέλω, εγώ με αρέσουν τα χημικά, Νίκο.
0: Βάλει χημικά.
1: Χημικά. Θέλω ό,τι χημικό υπάρχει να το βάλω πάνω στο πόδι μου. Τα ενδιαφέροντα είναι αυτή και η σύλληψη του 37χρονου στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο του Παλαιστίνιου. Κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, ότι βρήκαν κάποια χημικά στο σπίτι του, στα πατήσια, ότι ετοίμαζε μια επίθεση. Όλα ξεκίνησαν από τους 4 που είχαν συλλάβει πριν από 2 εβδομάδες, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, για τρομοκρατία στην Κύπρο. Από εκεί ξεκλείδωσε η υπόθεση. Αυτός φέρεται λοιπόν να σχεδίαζε μια επίθεση. Βρήκαν χημικά, βρήκαν αντιδραστήρα, δεν βρήκαν τέτοια ποσότητα χημικών ικανή να δημιουργήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό, εμπριστικό μηχανισμό, δεν ξέρω τι. Το συνδυάζουν με την άφιξη ενός κουραζιερόπλου Ισραηλινών συμφερόνων με Ισραηλινούς τουρίστες που θα έφτανε στον Άγιο Νικόλαο. Αυτός είχε πιάσει δουλειά σε ένα ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι, το διάβασα αυτό.
1: Και φέρεται αυτά. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά. Όλα φέρονται, να θυμάστε ότι είναι ακόμα. Φέρεται ακόμα. Ότι είναι μέλος της Χαμάς, ότι σχεδίαζε. Όλα αυτά θα τα
0: είχε
1: δούμε.
0: Είχε κάτι συνομιλίες, λέει, και τα λοιπά.
1: Ναι, είναι
0: και
1: λίγο θολή υπόθεση ακόμα.
0: Του δώσαν άσυλο. Πώς του δίνεις
1: ένα χρόνο
0: δεν
1: ήταν
0: τον
1: εδώ.
0: Είδαν.
1: Δεν τον είδανε καλά, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
0: Κοίταξε. Θα τον είδαν, δεν θα είχαν στοιχεία, φαίνεται τι γίνεται.
1: Έχουν πάρει υπολογιστές, έχουν πάρει τηλέφωνα.
0: Φαίνεται.
1: Φαίνεται. Ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Λέμε ότι η σύλληψη είναι ότι μέλος της Χαμάς.
0: Ο Μωραΐτς ξαναχτύπησε, σφάζει με το βαμβάκι άπαντες, διαβάζω. Mm. Σφάζει πολλάκιδες, σφάζει, πώς το λένε, φάμελους, νεαριστερά, διαβάζω, κασελάκι.
1: Εντάξει, τι εννοείς.
0: Θέλω να πω, κάνει κριτική έντονη, ρε παιδί μου, εντάξει, ο Μωραΐτης.
1: Εντάξει, δικαίωμά του είναι, όπως λες και εσύ, να διατυπώνει τις απόψεις του.
0: Θυμήθηκε, λέει, μια ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Την παρομοίωση μιας ταβέρνας για να περιγράψει την απώλεια πελατείας με τις εσωτερικές διαφωνίες που υπάρχουν. Αναφέρθηκε, λέει, σε τρία ξαδέρφια που άνοιξαν δικό τους εστιατόριο και απέτυχαν, ζητώντας να γίνουν σερβιτόροι. Οι ίδιοι. Και καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει.
1: Το παρακατεβάζει το πράγμα.
0: Περιέγραψε, λέει, και έναν ενοικιαστή που απέτυχε να μετατρέψει την ταβέρνα σε sushi bar και άνοιξε δικό του κατάστημα με μπέργκερς. Μωρά, έτσι είναι πολύ υφής άνθρωπος. Άλλο δηλαδή, συμφωνήσει ή διαφωνήσει.
1: Θες να μου πεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ταβέρνα.
0: Ναι, στο παρελθόν στήριξε Τσίπρα και Κασελάκη, εξέφρασε απογοήτευση για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
1: Έφυγε
0: δηλαδή ο Μωραΐτης. Ναι, αυτό λέω, Μωραΐτη.
1: Καλά. Εντάξει.
0: Εντάξει, για να δούμε. Όταν είσαι απ' έξω, ξέρεις δεν είναι εύκολο. Κάνεις εύκολη κριτική σαν εμάς.
1: Ναι, εμείς
0: εδώ καθόμαστε.
1: Πρώτη.
0: Ο Ματιέ Πιγκάσο, εκδότης, λέει, θέλει να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας. Άντε, ξυπνάμε τώρα εδώ και ο καθένας θέλει να γίνει πρόεδρος ενός κράτους.
1: Εσύ δεν το λες ότι έχει δικαίωμα να αναλάβει κάποιος να κατεβάσει και το σχεδιασμό του και να διεκδικήσει την ψήφο του γαλλικού λαού που νοιάζεσαι για την ψήφο του γαλλικού λαού. Αυτό με φέρνει στα
0: βεβαίως, γιατί είναι φίλοι.
1: Με φέρνει πάνω στα σκηνιά, χτυπιέμαι.
0: Είναι φίλοι μας οι Γάλλοι.
1: Στο Τιτανικό χτυπιέμαι.
0: Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Το πιο φιλικό κράτος στην Ελλάδα είναι η Γάλλη. Να μην νοιάζομαι τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Να μην νοιάζεσαι, να νοιάζεσαι, Βρενίκο. Είσαι διεθνής.
0: Εδώ πέφτουν σφαλιάρες, πέφτουν αυτά.
1: Δηλαδή τα σου και μπορεί, μετά ανοίγεσαι.
0: Ακού, εγώ νοιάζομαι και για τα εσωτερικά των προέδρων, αυτά όλα.
1: Εσωτερικά εκεί,
0: βέβαια,
1: στο Παρίσι.
0: Στη σφαλιάρα που. Εκεί λέει το χάιδεψε, λέει. Το δεν είχαν μια διαφωνία.
1: Ναι, μια διαφωνία.
0: Αφού έστειλε μήνυμα στην άλλη την κυρία. Το έπιασε. Δεν είναι χαζή η τέτοια.
1: Η Μπριζίτη.
0: Η Μπριζίτη, η κυρία Πρόεδρου.
1: Λες για το περιστατικό που είχαν
0: Ναι, δεν είναι χαζή.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Ένα πρόξιμο ήταν με χάρη.
0: Ναι. Αυτό καταλάβαμε όλοι.
1: Ναι.
0: Αφού λέγαμε πόσο τον αγαπά. Ξέρεις, το είδαμε. Το θυμάσαι το. Ναι. Αφού είδαμε πόπο, έτσι τον αγαπάει πολύ η Μπριζίτ. Άσε μας χριστιανοί.
1: Ρε παιδί μου, τα ζευγάρια έχουν και έντονες στιγμές.
0: Ναι, αλλά όχι στην κάμερα.
1: Χαριτολογώντας ήταν ένα πράγμα.
0: Ναι, αλλά πρόεδρος της
1: Γαλλίας. Η κάμερα δεν ήταν. Πρόσεξε. Η πόρτα άνοιξε.
0: Ναι.
1: Πριν το πάρουνε χαμπάρι. Ναι. Δεν πήγαν και στηθήκανε και λένε πάμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Φωτοσούτι.
0: Όχι, οι συνάδελφοι δεν φτάνουν. Δεν φταίνε. Εκεί ήταν οι κάμερες. Αυτοί έκλεισαν την κουρτίνα πριν.
1: Πολύ γρήγορα, δεν προλάβανε, κατάλαβες το ζευγάρι να έρθει σε μια ένταση.
0: Ναι, την αμηχανία του την είδες, γύρισες κάμερα, χαπ, χαιρέτας, το μη χαιρέτας, φύγε.
1: Τι να κάνει, βρε Νίκο, σου έχει χαραχτεί βαθιά αυτό το περιστατικό, δηλαδή σου έχει μείνει στην καρδιά.
0: Είναι καλό παιδί.
1: Έχει περάσει τόσους καιρός και θυμάσαι για το καλό παιδί το Μακρόν.
0: Όχι, οπότε βλέπω Γάλλο, το θυμάμαι. Είδες πως μένει όμως μια εικόνα.
1: Ναι, καλά, ήταν πολύ δυνατή αυτή η εικόνα, η συγκεκριμένη, γιατί ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας.
0: Η Ντούα Λίπα έκανε χθες, θυμάσαι που είπαμε στο Παλέρμο το πάρτι της.
1: Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο, Νίκο, τα ξέρω αυτά.
0: Πλήρωσε 6.000 λίρες πρόστιμο για φασαρία. Οι γείτονες πήραν τηλέφωνο, τους ενοχλούσε η μουσική. 6.000 λίρες πρόστιμο.
1: Νομίζω ότι ήταν σε συνεννόηση με το Δήμο.
0: Τις 6.000
1: πλήρωσε. Με το Δήμαρχο στο Παλέρμο.
0: Τις έδωσε τις λίριτσες όμως.
1: Καλά, 6.000 δεν είναι και πολλά.
0: Για την Ντούα Λίπα, όχι.
1: Όχι.
0: Για εμάς που μας λείπουν τα 5.900.

0: Την Γκάλ Γκαντό την είδες?
1: Όχι.
0: Πόζαρε στην πισίνα της, ξαπλωμένη, λέει, με μπικίνι κοπέλα.
1: Βέβαια, Νίκο, δεν έχεις αφήσει καμία κοπέλα που φοράει μπικίνι.
0: Μα είναι ηθοποιός, Wonder Woman. Είναι από τη Wonder Woman ταινία.
1: Δεν ξέρω, είναι μια καλονή. Την ξέρω. Έχει καταγωγή από την Τουρκία. Την ξέρω, Χρυσούλη μου. Την ξέρω.
0: Τι έχει δίπλα, κάκτους έχει στην πισίνα.
1: Έχει δημιουργήσει ένα έτσι τοπίο λίγο πιο, ξέρεις, εξωτικό. Ναι.
0: Μια χαρά το βλέπω το τοπίο.
1: Σ' αρέσει το τοπίο.
0: Ωραία.
1: Σ' αρέσουν οι κάκτοι.
0: Ωραία η πισίνα.
1: Ωραία η πισίνα.
0: Ποια τροφή συνδέεται με την κατάθλιψη? Και το λέω εδώ γιατί είμαστε όλοι λιγάκι. Γι' αυτό το λέω την είδηση τώρα.
1: Τι θέλεις, Νίκο?
0: Οι τροφές, λέει, που συνδέονται με ζάχαρη, με έλλειψη κίνησης, είναι θέματα κατάθλιψης αυτά. Όλα, όλα, όλα.
1: Ξεκίνησες με γλυκό
0: όλα,
1: το πρωί.
0: Το κρουασάν αυτό.
1: Έφαγες κρουασάν με
0: αμυγδάλο.
1: 4 κιλά από πάνω ζάχαρη, αμυγδάλο. Άσπρη, αυτή πώς λέγεται, που είναι του κουραπιέ, ξέρεις πώς τη λέμε. Αχνή, ναι. Αυτή.
0: Εγώ να δεις κατάθλιψη.
1: Και καθώς σου στην καρέκλα δίχως αύριο.
0: Εγώ να δεις.
1: Εσύ δεν έχεις.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Και το έφαγες όλο το κρουασάν, ενώ μου έδωσες.
0: Μα το έφαγα γιατί έχω μεγάλη κατάθλιψη γι' αυτό. Το τρώω. Να μην μείνω έξω. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ένας Γάλλος δισεκατομμυριούχος, θα την βρω την είδηση,
1: ναι,
0: θέλει, λέει, να αλλάξει ο νόμος στη Γαλλία και να μην αφήσει, λέει, τίποτα στα παιδιά του. Γιατί, λέει, να μην αφήσει τίποτα στα παιδιά του? Λέει, όπως ξεκίνησα εγώ από το μηδέν, να ξεκινήσουν και τα παιδιά
1: θα
0: μου.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί όταν πεθαίνουν,
0: ναι,
1: μετά που τα παιδιά προσφεύγουν εναντίον, ναι, της διαθήκης της όποιας, λέγοντας ότι δεν ήταν στα καλά του,
0: ναι,
1: και διεκδικούν την περιουσία.
0: Ναι, αλλά αυτός λέει τίποτα, λέει, να μην τίποτα.
1: Να σφραγιστεί, σου λέει, να μην αφήσω τίποτα.
0: Κάτσε, αδερφέ μου, και εσύ. Άστα εσύ και θα δούμε εμείς τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, δεν θέλατε να αφήσει τα παιδιά σου?
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Λέω, μήπως ακούει.
1: Ναι, δεν ακούει, δεν ακούει, δεν ακούει. Μη σε νοιάζει, εσένα δεν ακούει.
0: Γιατί ιντερνετικά μπορεί να του αρέσουμε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω αν ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αν κάπου θες να τα αφήσει και δεν θες τα παιδιά σου. Εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα εσύ?
1: Εγώ ποτέ.
0: Έτσι,
1: εγώ στο θέμα αυτό πέθανε ο θείος. Πέθανε ο θείος, δεν είναι κανένα.
0: Θα του κάνω εγώ όλα, θα είναι. Μα είναι και αυτό τώρα, μην αφήσει τίποτα τα παιδιά του. Εντάξει, και εσύ, κύριε.
1: Μα μην
0: και
1: εμπλέκεσαι τα παιδιά... στα οικογενειακά των άλλων, Νίκο.
0: Δεν εμπλέκομαι.
1: Μην εμπλέκεσαι.
0: Με αφορμή αυτό το είπε.
1: Ναι, το είπε. Αυτό το είπε γιατί, για τους Γάλλους.
0: Καπνό βλέπω εκεί απέναντι. Τι είναι?
1: Μην αρχίζουμε με καπνούς, Νίκο. Είναι νωρίς για καπνούς, ε.
0: Κάτι.
1: Κάτι έχει. Ναι, να μην αρχίζουμε με καπνούς.
0: Όχι, όλα καλά.
1: Εκεί είναι και τα σενάρια για τον ανασχημασμό. Μην τα ξεχνάμε. Την Πέμπτη μας το είπε και ο κ. Χατζηδάκης. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί.
0: Τι θα γίνει?
1: Φαίνεται ότι ο κ. Μαρινάκης φεύγει από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Ήταν καλός ο Μαρινάκης σε αυτή τη θέση. Πολύ καλός.
1: Ναι, και
0: δεν
1: πάει
0: ξέρω
1: τώρα στη θέση του κ. Κυρανάκη.
0: Παΐς Δουκού. Ή ο Θοδωρικάκος.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο μπλεγμένα.
0: Άκου
1: τα πράγματα.
0: Τώρα, ο Θοδωρικάκος είναι.
1: Είναι δύσκολη εξίσωση.
0: Καλός.
1: Η αντικατάσταση, η Μαρινάκη, είναι δύσκολη εξίσωση, έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό που είπες. Είναι δύσκολη
0: καλός
1: θέση.
0: Καλός είναι, αλλά όχι ένα αντικατάστατο.
1: Όχι, δύσκολη καλός θέση. Άλλο λέμε, παιδί.
0: Α, η δύσκολη θέση ως θέση.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ο Θοδωρικάκος μπορεί να έκανε αυτό. Είναι πολύ καλός ο Τάκης ο Θοδωρικάκος. Και η Σδούκου είναι πολύ καλή. Μήπως να πούμε εμείς, πως μας ακούει ο πρόεδρος, να πούμε και εμείς δύο προτάσεις.
1: Α, τώρα που γυρίζει.
0: Mm.
1: Ναι, καλά. Πάντως το σενάριο για τον κύριο Θοδωρικάκο είναι ότι θα μετακινηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου σε θέση Υπουργού Επικρατείας με κύρια αρμοδιότητα, ναι, τον επικοινωνιακό συντονισμό.
0: Ναι. Είδε επικοινωνιολόγος,
1: ναι,
0: επιτυχημένος κτλ.
1: Με αυτή τη θέση. Αλλά στο Μαξίμου είναι άλλο πράγμα.
0: Ο Χατζηβασιλείου τελικά στο εξωτερικό, ναι.
1: Ναι, για την Προεδρία. Ναι. Δηλαδή δικό κομμάτι της Προεδρίας που θα αναλάβει η Ελλάδα. Καλά, χρειάζεται έτσι κι αλλιώς να είναι,
0: ναι,
1: κάποιος,
0: ναι,
1: σε αυτό το θέμα.
0: Βέβαια. Είναι δύσκολη η οργάνωση. Πολύ,
1: πάρα πολύ
0: της Προεδρίας.
1: Η Προεδρία δεν είναι εύκολο πράγμα καθόλου.
0: Βέβαια. Άρα ποιοι άλλοι? Δεν έχουμε άλλους. Να προτείνουμε κι εμείς άμα δεν υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει με την κυρία Σδούκου, όπως είπες κι εσύ.
0: Και η Σδούκου είναι καλή για κυβερνητική.
1: Κυκλοφορεί πάρα πολύ το όνομα της κυρίας Αγαπηδάκη.
0: Και Αγαπηδάκη επίσης είναι πάρα πολύ καλή υπουργός.
1: Δεν έχεις πει για όλους, Νίκο μου. Έχεις πει από πάρα πολύ καλή
0: έως καλή. Και ο Ρουσόπουλος
1: που
0: το έχει κάνει αυτό.
1: Και ο κύριος Ρουσόπουλος.
0: Το έχει κάνει και επιτυχημένα.
1: Ναι. Και το δικό του όνομα ακούγεται. Δηλαδή
0: Φόδωρος
1: είναι πολλά ονόματα. Δεν ξέρω τι ξέρεις, πόσο μεγάλος είναι ο ανασχηματισμός.
0: Ξέρεις τι, εγώ ξέρεις τι φοβάμαι σε αυτά τις καραμπόλες, το έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Ενώ ξεκινάς με μία-δύο αλλαγές, είναι τέτοιες οι καραμπόλες που,
1: ναι,
0: σου φεύγει ο ένας από εδώ, φεύγει άλλος από εκεί και πρέπει μετά να αλλάξεις.
1: Γιατί αν φύγει ο κύριος Θοδωρικάκος από το Υπουργείο, είναι τρίτο Υπουργείο. Όχι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Άμα τον θέλει όμως επικοινωνιακά, πρέπει να τον πάρει.
1: Αν πάει στο Μαξίμου, σημαίνει ότι αδειάζει και άλλη θέση υπουργού.
0: Αυτό σου λέω, γι' αυτό σου καραμπόλες. Ναι, ότι ναι, δηλαδή στο τέλος μπορεί να αλλάξει 10 υπουργεία από τις καραμπόλες
1: ναι,
0: που έρχονται.
1: Ναι, ναι. Και είναι και η θέση του Ταγαρά, ναι. Του έμεινου του Ταγαρά.
0: Ναι, βέβαια. Ο υφυπουργός περιβάλλοντος. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί ο ανασχηματισμός. Άντε να δούμε τα νέα πρόσωπα.
1: Να δούμε και μήπως αυτός ο ανασχηματισμός φέρει τις εκλογές πιο κοντά.
0: Μπα, αν με ρωτάς σου λέω όχι. Άλλοι λένε Οκτώβρη.
1: Ναι, μήπως τον φέρνει τώρα λέω πιο κοντά. Καταλαβαίνεις, μετά τον ανασχηματισμό. Δηλαδή μήπως μετά τη ΔΕΘ.
0: Δεν έχει λόγο να πάει, Ρίτσα. Δεν έχει λόγο. Δηλαδή θα...
1: Ναι. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Δηλαδή, αν δώσεις κάτι στη ΔΕΘ που θα δώσεις, πάντα δίνουν, έτσι. Πρέπει να το νιώσει λίγο.
1: Μα μου έχεις τάξει σε αυτή τη ΔΕΘ.
0: Σου όντως.
1: Τον ήλιο και τον ουρανό, τα άστρα και τον αέρα όντως. Μου έχεις τάξει. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου έχεις δώσει σε αυτή τη ΔΕΘ.
0: Για να δούμε.
1: Εκεί μου τα παραπέμπεις.
0: Άμα μπορεί η οικονομία, άμα αντέχει.
1: Και το 13ο εκεί δεν μου τον έχεις δώσει.
0: Όχι, ναι, είπα.
1: Εκεί δεν μου τον έδωσες.
0: Ναι, αλλά όταν λέμε 13ο, μην φανταστείς ακριβώς 13ο. Κάποια ενίσχυση.
1: Α, το αλλάζει τώρα.
0: Τύπου 13ου, ρε παιδί.
1: Δεν σου είπα για το 13ο που λέγαμε πριν 6 μήνες και μου είπες θα το πάρει τη στιγμή.
0: Όχι, δεν είπα εγώ θα πάρει. Ποτέ. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν λέω ποτέ.
1: Κοντά, κοντά.
0: Οπωσδήποτε.
1: Όχι οπωσδήποτε.
0: Λέω ότι υπήρχε ένα σενάριο να δώσει κάτι σαν 13ο. Κάτι. Όχι όλο. Δεν μπορεί τώρα ο δημόσιο υπάλληλο παίρνει 1500 ευρώ, διότι δώσει 1500 τα Χριστούγεννα. Δύσκολα, δεν βγαίνει.
1: Δηλαδή πόσο να το δώσει.
0: Δεν ξέρω αν πάμε πια σε αυτό το σενάριο.
1: Αφεύγει το
0: γιατί
1: σενάριο.
0: Θέλει να δώσει αλλού, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σε ποιες κατηγορίες, δηλαδή ποιες είναι
0: σε μικρομεσαίες, σε εργαζόμενους ξανά, σε ευάλωτους.
1: Άρα πάει ο 13ος.
0: Δεν ξέρω.
1: Η σύνταξη, η 13η.
0: Αυτό λέμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η Αθηνά οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Περνάνε πάρα πολύ όμορφα η πατριώτησά μου η Αθηνά.
1: Γιατί το είχα και αγωνία, ναι.
0: Αν ερχόταν λέει λίγο νωρίτερα στη ζωή μου, θα τον έστελνα στο Δαφνί. Γιατί καλέ τον άνθρωπο. Θα τον τρέλετε, το ει.
1: Εννοείται, παιδί μου, ότι είναι πολύ έντονη ως προσωπικότητα. Είναι μια γυναίκα έντονη ως προσωπικότητα.
0: Έτσι. Επίσης, να πω για τις γυναίκες, να ξεχάσετε το γαλλικό μανικιούρ. Έρχεται το πολύχρωμο, για να το ξέρεις.
1: Όχι,
0: το έχουν πει εκεί τα κορίτσια
1: δεν
0: που πας.
1: Δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, εκτός από σένα. Η πληροφόρηση έρχεται αποκλειστικά από
0: σένα. Το γαλλικό κάποτε θεωρούνταν πολύ sick. Είναι ένα sick μανικιούρ. Τα βλέπεις πώς τα ξέρω αυτά.
1: Ναι, ναι, Νίκο.
0: Τώρα λοιπόν έρχεται το πολύχρωμο. Πώς θα κάνουν τα νύχια και έχει πολλά χρώματα μέσα. Σαν ουράνιο τόξο κάπως.
1: Α, το ίδιο το νύχι, το ένα, όχι κάθε νύχι διαφορετικό χρώμα.
0: Όχι, όχι, ναι. Όλο το νύχι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όλα τα νύχια.
1: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ.
0: Έτσι λένε. Ότι ναι. Έρχονται αυτά, λέει τα πολύχρωμα. Ναι. Είναι οι μανιμαλιστικές τάσεις της Κορέας. Είδες ότι ασχολούμαι εγώ πολύ.
1: Μήπως ασχοληθείς πιο ζεστά με αυτά τα θέματα, γιατί βλέπω ότι τα έχεις. Πολύ δυνατά τα έχεις. Αλήθεια σου λέω, τα έχεις.
0: Μα και ο κόσμος περιμένει να του πω τέτοια
1: ναι,
0: θέματα.
1: Ναι, πάμε όμως σε διαφημίσεις που μας κάνει νόημα ο Λάσκαρης και θα κρατήσου λίγο.
0: Έχω κι άλλα να πω.
1: Ναι,
0: μετά,
1: θα σταματήσουμε εμείς ποτέ.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Θέση στο Πασόκ που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Σήμερα η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μειώνει το δημόσιο χρέος με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη και έχει δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Αναλυτικά στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία ένταξης στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Δύο ιρανικά μη επαδρομένα αεροσκάφη κατέριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
2: Μητέρα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Ομαλά δείξα για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε ισχύ είναι ως 12 το μεσημέρι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά διαφορετικά για τις πολιτικές εξελίξεις, για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Γιατί πολλές φορές είσαστε κριτικοί και για αυτά που δεν λέμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ξυπνάει τώρα ο κόσμος που πάει για μπάνιο, δεν θέλει, θέλει λιγάκι πιτσικάτα.
0: Κατάπιε λίγο αγάπη.
1: Να είσαστε λίγο πιτσικάτα.
0: Κατάπιε λίγο νερό, κατάπιε.
1: Μπορεί να έχουν πάρει κριτσινάκια για το, και τα παιδιά. Το μυστικό για πιο πολλά λαμπερά μαλλιά κρύβεται σε ένα προϊόν, λέει, που έχετε στο ντουλάπι σας. Θα το πω μετά αυτό.
0: Ναι.
1: Θα σας κρατήσω σε αγωνία.
0: Κράτησε μας, λάδι.
1: Να μην είναι ξηρά δηλαδή.
0: Λάδι, έλα. Λάδι, ελαιόλαδο.
1: Το λάδι είναι.
0: Ναι, έλα.
1: Μπράβο.
0: Ο Μιγάλης λέει, λατρεία Νικόλα, εκτός από τα ηχητικά το χορεύεις κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα, βέβαια. Μιχάλη, μας στέλνουν τα φιλιά του. Να σε καλά, Μιχάλη.
1: Επιστρέφουν τα καπέλα. Ως αξεσουάρ στις γυναίκες.
0: Δεν είχαν φύγει ποτέ, Νίκο μου.
1: Καλά, δεν φαίνεται, έβγαινες έξω και έλεγες.
0: Το καλοκαίρι δεν βγαίνω με καπέλο.
1: Ποια δεν φοράει καπέλο. Όχι, ρε, στον τίσιμο εννοώ. Α, το καλοκαίρι στη θάλασσα.
0: Όχι, και στον δρόμο εγώ φοράω καπέλα. Και εδώ έχω τζόγκι, δεν έχω αυτά τα καπελάκια.
1: Ρίτσα, λέμε καπέλα, καπέλα. Καπέλα καλά.
0: Με βέλο και τα λοιπά. Όχι, δεν το ξέρω.
1: Με βέλο όχι, αλλά. Με βέλο, για πάρει σε κηδεία θα πάρει. Με το βέλο.
0: Χτυπάω κι εγώ, με έχει τελάνει.
1: Καπέλα, ωραία καπελάκια. Να κοίτα. Κοίτα, να σου πάρω και σένα ένα.
0: Α, βλέπω, τίποτα, βλέπω τα ονόματα που παίζουν για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Τα είπαμε εμείς. Εδώ, ναι. Κοίτα. Τι ωραίο.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα το γαλλικό μπερέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χειμώνα. Το καλοκαίρι το να βάλω μπερέ. Δεν θέλω να βάλω και μπερέ. Θα κολλήσω το κεφάλι μου, θα κολλήσω τα μαλλιά.
1: Φορά το. Τεξανικό. Φορά αυτό το καπέλο των καουμπόιδων.
0: Αυτό μου πάει πάρα πολύ.
1: Με μπότα το καλοκαίρι και μαγιό.
0: Η μπότα είναι πολύ μόδα το καλοκαίρι.
1: Και μαγιό, θα σε φωτογραφίσω, αυτό λέω. Φόρα μαγιουδάκι παραλία.
0: Ναι, Νίκο, με έχεις κάνει και εικόνα.
1: Παρεό, μπότα και καπελάκι.
0: Με λιγουρεύεσαι. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Άμα σε δω έτσι δεν ξέρω, μπορεί. Κάτσε να σε δω πρώτα.
0: Ναι, ναι, θα φωτογραφηθώ. Καλημέρα και στον αγαπητό, καλή Κυριακή και σε εκείνον.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Ο Νίκος, καλημέρα λέει. Αυτοί θα πάνε, λέει, ο άχασος Αλέξανδρος Δεχτίνα. Τα βλέπεις
0: αυτό
1: αυτά.
0: Που είπες εσύ. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Η Κατερίνα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα.
1: Καλή Κυριακή στην αρχόντισα του Real και του Αντένα και στον άρχοντα του οικονομικού Ροκάκο. Πού σε είδε χθες, φαίνεται στο δελτίο.
0: Τρεις ήταν. Έναν πολύ, μία ήταν η Κατερίνα. Λοιπόν, στο Χρήστο, τα φιλιά μου, Χρήστο στη γάτα, τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.
1: Μιάου, μιάου.
0: Και στον Ιωάννη Μαρούλη, την καλημέρα μας.
1: Ναι. Και στο Χρήστο. Είναι πολλά τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ, λέει, έχει πρίκα, λέει, και το κτίριο, γι' αυτό μαλώνω. Αν είναι και το κτίριο, είναι ιδιοκτησία του ΣΥΡΙΖΑ. Το κτίριο είναι ιδιοκτησία.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Mm. Αυτό το ξέρω από χρόνια. Και στον Τιμ την καλημέρα, πήρα καφέ.
1: Μπαρμπανίκο, καλημέρα, λέει.
0: Αν μου δώσες καφέ, πήρα καφέ.
1: Την κέρασες καφέ, λέει.
0: Πήρα.
1: Ο Μανώλης, υπάρχει μια εφαρμογή, λέει, που απομονώνει τη φωνή από το τραγούδι και αφήνει μόνο τη μουσική. Ο προγραμματιστής που θα δημιουργήσει την εφαρμογή που απομονώνει τα αστεία, λέει, του κ. Γκάκου, θα τη αυρίσει.
0: Καλημέρα, Μανώλη. Από το Γάλλο, καλημέρα, Μανώλη.
1: Βεβαίως και εκτιμούμε το χιούμορ σου, Εμμανουήλ. Λέω Μιχάλης, Νικόλα, πριν για το ποιος βάζει για πρόεδρο στη Γαλλία, πιστεύεις ότι υπάρχει σοβαρός άνθρωπος με κανονική δουλειά, πτυχία που θα ασχολούνται με την πολιτική? Κάτι άεργοι, λέει. Πάνε, εντάξει.
0: Εννοεί ότι
1: δεν είναι απόλυτο,
0: οι περισσότεροι,
1: ρε,
0: δεν ασχολούνται.
1: Καταλαβαίνω, ναι, τι λέει ο Μιχάλης, και ναι, έτσι είναι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά θέλουν.
0: Πρέπει να το θέλεις και πολύ να ασχοληθείς. Να θέλεις πολύ. Γεια σου, Εβούλα. Καλημέρα, μου φτιάχνει κριτσίνια και μιλόπιτα για τα εγγόνια. Όχι, Κοτσάνη.
1: Καλημέρα. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Πολιτικά ρίχτε στο δρόμο προς τις κάλπες, η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της, λέει η Real News. Ο Αλέξης Τσίπρας, λέει, λατή του ψηφοφόρου των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Στην τρίτη θέση το Πασόκ που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Εντείνεται η φημολογία για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα.
0: Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντρικακινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί. Μιλούν στη Real ο κύριος Δημόπουλος και η κυρία Ψαλτοπούλου. Πραγματικά μεγάλο, μια σπουδαία είδηση.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Πραγματικά, αυτό. Πραγματικά. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Βερνέτσι. Μιλούν στη Real Φρέντι Μπελέρη, Βαγγέλης Ντούλες και Λεωνίδας Παπάς. Επίσης, αποκλειστικό το προφίλ του Έλληνα κατασκόπου. Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολούθηση υπέρ του Ιράν, η ύποπτη δράση του στην Ιταλία, η ζωή του στη Γερμανία και η εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών.
1: Και δύο σπουδαία οικονομικά θέματα. Σύνταξη στα 62.120.000 υγειονομικούς και στο ραντάρ της εφορίας. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδύρωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγκτές τραπεζικές καταθέσεις, αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Και έχουμε δύο συνεντεύξεις.
0: Ναι. Η κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Και το μεγάλο θέμα, τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Προφυλακίστηκε ο 41χρονος. Σχεδίαζε να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε. Την χτυπούσε με τη ζώνη, δεν την άφηνε να βγει από το σπίτι. Αποκαλύπτει στη Real News η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της. Με χτες, μετά από 6 ώρες απολογία, προφυλακίστηκε τελικά. Επιμένει να λέει ο 41χρονος ότι το επιδέθηκε πρώτη εκείνη με μαχαίρι, ότι είχαν πολύ συχνούς καυγάδες και γι' αυτό το λόγο δεν ξύπνησαν τα παιδιά, γιατί να θυμίσουμε ότι οι αστυνομικοί έβγαλαν τα παιδιά από το σπίτι μετά από ένα τέτοιο μακελιό, τα οποία όμως ήταν πραγματικά σε βαθύ ύπνο, δεν κατάλαβαν τίποτα.
1: Αφού δεν υπάρχει κοπέλα τώρα, μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι, ξέρεις, βρίσκονται στο νοσοκομείο με τη βοήθεια ψυχολόγων. Δεν ξέρουν ότι ο πατέρας τους έχει σκοτώσει τη μητέρα τους, δεν ξέρουν ότι η μητέρα τους είναι νεκρή. Φαίνεται ότι γίνονται διαδικασίες για να το πάρει η αδελφή της.
1: Όχι οι γονείς.
0: Οι γονείς του δολοφόνου, όχι. Του καθομολογία δολοφόνου, γιατί είπε. Αλλά δεν έχει ζητήσει συγγνώμη ακόμα. Mm-hmm. Και λέει ότι δεν το είχε προσχεδιασμένο. Όσο για τα ηχητικά, γιατί υπάρχουν ηχητικά ντοκουμέντα ότι την παρακολουθούσε, είπε ότι τα είχε όντως τα ηχητικά, γιατί θα πηγαίνει στο δικαστήριο για την επιμέλεια των παιδιών.
1: Μάλιστα.
0: Να τα παρουσιάσει δηλαδή ότι αυτή δεν ήταν καλή μητέρα, να τα ηχητικά. Δεν ξέρω αν περνάνε τα ηχητικά στα δικαστήρια.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, σωστά δεν το λέω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να πει, γιατί είναι προϊόν παράνομη παρακολούθηση. Τι πάει να πει ότι εγώ έχω ηχητικό που δείχνει ότι αυτή γινούσε μέχρι τις 2, αυτό που ακούστηκαν κάτι πράγματα τρελά.
1: Έχουν
0: ακουστεί κάτι πράγματα τρελά.
1: Δεν ξέρω. Πάντως είναι τρομερό. Των Αγίων Πάντων διαβάζω στο ορτολόγιο σήμερα. Γιορτάζουν επίσης ο Αγισίλαος, η Αγισιλία, ο Αριστομένης, ο Ασημάκης, Ασημίνα, Βενέτιος, Βενετία, Λαοκράτης, Όθων, Οθωνία, Τιμολέων.
0: Χρόνια τους πολλά, Νίκο.
1: Χρόνια πολλά στους ανθρώπους.
0: Ωραία ονόματα είναι όλα.
1: Βέβαια.
0: Μ' αρέσουν όλα τα ονόματα.
1: Πολύ ιδιαίτερα. Θα είναι ωραία, ωραία. Ανεβαστικά τα τραγουδάκια σήμερα. Ο Πρωθυπουργός έβγαλε το κυριακάτικο μήνυμά του. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία, λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και παρουσιάζει μια ανασκόπηση όσων έχουν γίνει. Uh-huh. Από αυτό που είδαμε, τη νέα πύλη που μένει το έγγραφό σου, μπορείς να το βρεις που πηγαίνει κτλ.
1: Ό,τι πέρασε στη βδομάδα.
0: Ό,τι
1: τώρα.
0: Πέρασε. Ανασκόπηση.
1: Αν έπρεπε να βρω μια φράση που συνδέει πολλά από τα θέματα της σημερινής ανασκόπησης, αυτή είναι Ελλάδα 2030. Ξέρεις, πάντα όταν πάμε στις εκλογές, το πρόγραμμα δεν πάει μέχρι το 27-28, πάει και την άλλη τετραετία.
0: Εντάξει.
1: Πριν λήξει όμως. Για να πας μετά ξανά μέχρι το 33-34.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Δεν το δικαιολογώ, αλλά το καταλαβαίνω. Εντάξει.
1: Βρε, λες να έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Τώρα μου είπες ότι δεν το βλέπεις και ότι δεν μπορείς.
1: Μάρτι θεωρώ εγώ. Αλλά τώρα βλέπω εδώ.
0: Γι' αυτό το λέω. Επειδή αλλάζουν κυβερνητικοί εκπρόσωποι, αλλάζουν τα Μαξίμου, αλλάζουν μέσα. Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Μήπως ξέρω εγώ.
1: Δεν το νομίζω. Εγώ δεν το νομίζω.
0: Δεν παίρνει την άδεια λίγο νωρίτερα.
1: Οι αναλυτές δεν ξέρω.
0: Δεν παίρνει την άδεια. Να πάρει τον Ιούλιο να τη χαρεί.
1: Όχι, ρε. Γιατί άμα γίνει τον Οκτώβριο, γιατί.
0: Σε θέλουμε πίσω στις επάλξεις.
1: Όχι.
0: Να φυλάς θερμοπύλες.
1: Μωρέ, άμα γίνουν, θα έρθω εγώ. Α, τη δημοσκόπηση δεν είπαμε.
0: Παιδί μου, σε λίγο πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι, αλλά έχουμε ένα γκάλωπ της Μάρκ.
0: Ναι, σε λίγο, σε λίγο.
1: Βλέπω, εδώ δεν βλέπω να χάνει πολύ.
0: Σε λίγο, σε λίγο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε κάθε μέρα.

0: Τίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Εμένα πάντα αυτό θα με συγκλονίζει και τον Νίκο το ίδιο. Ότι όλοι φαίνεται να ήξεραν μια κατάσταση, η οποία μπορεί να μην έχει φτάσει στην αστυνομία, να μην υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, αλλά όλοι μιλάμε μετά Χριστόν προφήτες.
6: Αυτό πραγματικά το βλέπουμε και σε άλλες μορφές κλιματικότητας, δηλαδή. Και εκεί πρέπει να δούμε λίγο

0: και τους λόγους υποαναφοράς αυτών των εγκλημάτων, αλλά και κυρίως το ρόλο του ευρύτερου οικογενειακού κοινωνικού περιβάλλοντος. Νομίζω ότι αυτό αντανακλά ότι ακόμα και σήμερα, παρά την αύξηση των καταγγελιών, παρά τα τόσα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία, υπάρχει η στερεοτυπική αντίληψη ότι αυτό είναι κάτι ιδιωτικό που αφορά την οικία, το σπίτι, την οικογένεια, δεν αφορά την κοινωνία ολόκληρη. Αυτό νομίζω ότι επειδή είναι πολύ παροχημένος, ξέρετε, παροχημένη αναπαράσταση, τα ενίκομοι εν δήμο και ότι ό,τι συμβαίνει μέσα στους τέσσερις τείχους πρέπει να μένει εκεί, αυτό φαίνεται σε αυτή την υπόθεση τώρα που όλοι γνώριζαν, κανείς δεν μιλούσε. Μα αυτό, η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα, αφορά όλους μας. Δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση, μια ιδιωτική διαφωνία. Επομένως πρέπει σε καθαρά πολιτισμικό, συμβολικό επίπεδο η απαξία αυτού του εγκλήματος να αγκαλιάσει όλους. Και εκεί χρειαζόμαστε περισσότερη ευαισθητοποίηση.
1: Πάντως έχω την αίσθηση και από αυτά που βλέπουμε, πρέπει να πούμε κυρία Αρτινοπούλου, ότι βλέπουμε και να εξουσιάζει ο ισχυρός τον αδύναμο. Δηλαδή βλέπουμε σαν να θέλει να είναι ιδιοκτησία του άλλος άνθρωπος.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό
0: ακριβώς.
1: Είναι τρομερό.
0: Ακριβώς.
1: Τον 21ο αιώνα.
0: Ακριβώς. Λέμε ότι ακόμα στηρίζεται και εδράζεται σε πατριαρχικές δομές και πατριαρχικές αντιλήψεις. Η γυναίκα μπορεί ενίοτε να είναι είτε τρόπαιο, είτε κτήμα, οπότε είτε αντικείμενο. Οπότε με αυτή την έννοια πράγματι αντανακλώνται πατριαρχικές αντιλήψεις και είναι και τα βαθύτερα αίτια της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο θα ήθελα να προσθέσω ότι αν δούμε την αύξηση των καταγγελιών στην αστυνομία περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας τα τελευταία χρόνια, η αύξηση είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή αγγίζει διαχρονικά και το 80% και 90%. Αυτός ο δείκτης, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο δείχνει μια ενθάρρυνση των θυμάτων να καταγγέλουν και μια ενδεχόμενη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αλλά δείχνει την αγωνία των θυμάτων κατά κύριο λόγο να γλιτώσουν τη ζωή τους. Να μην καταγγέλουν για να μην πέσουν θύματα ανθρωποκτονίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
2: Κύριε Αρτινοπούλη, υπάρχει και μια άλλη κατάσταση. Υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες ότι τι συνέβαινε στο σπίτι, αυτό που είπατε κι εσείς, τα περιστατικά, σκληρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Κατόπιν ερωτήσεις, μετά την άγρια δολοφονία, έχουν υπάρξει και φωνές για το ποια ήταν η βασιλική στην Καλαμάτα. Τι θέλω να πω. Αρχίζουν και υπάρχουν αρνητικά σχόλια, τα οποία έχουν να κάνουν και με τους γονείς του δράστη, του καθομολογία δράστη, οι οποίοι λένε δεν νοιαζόταν για τα παιδιά της, αλλά και κάποιες άλλες φωνές για το ποια ήταν, τι έκανε, αν νοιαζόταν για τα παιδιά της. Συμβαίνει δηλαδή ότι συνέβη και με τη Μυρτό στην Κεφαλονιά. Αντί να συμπαρασταθούμε, κρίνουμε το θύμα.
0: Αυτή η μορφή δευτερογενούς θυματοποίησης ή ενοχοποίησης του θύματος. Ξέρετε, και σε πολλές σεξουαλικά εγκλήματα όπως ο βιασμός, υπάρχουν αυτές οι τάσεις να ενοχοποιούμε το θύμα. Εδώ ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ κάθετοι. Δεν θα κρίνουμε τη ζωή του θύματος πριν. Μπορούμε να δούμε τις περιστάσεις και τη συγκυρία περάσματος στην εγκληματική πράξη. Μπορούμε να δούμε τις συγκρούσεις, τις ενδοοικογενειακές. Αλλά το να βάζουμε ετικέτες που ενοχοποιούν το θύμα δεν βοηθούν καθόλου. Πιστέψτε με, και ειδικά μετά από
2: αυτό. Το βλέπουμε όμως, είναι αλήθεια. Το βλέπουμε και σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Καλά, πρώτον ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά και οι ίδιοι οι οποίοι το κάνουν αυτό,
2: ναι, ρε, παιδί,
1: θα μπορούσαν να έχουν μιλήσει από πριν.
2: Σοκαριστικό είναι.
1: Γιατί ακριβώς λοιπόν δεν το λες από πριν,
2: ή αν έχεις 45
1: για να προλάβεις πράγματα.
2: Είναι
1: αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό, Ρίτσα.
2: Ναι, αλήθεια.
1: Ότι πάνε και θυματοποιούν, πώς το λένε, και κατηγορούν το θύμα, γιατί δεν το έλεγες πριν λοιπόν.
2: Ναι.
1: Για να προλάβεις αυτά.
0: Πρέπει να δούμε το ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες και όπως και σε άλλες περιπτώσεις που δεν είναι τόσο σοβαρές.
2: Μα είμαστε ενεργοί πολίτες, κυρία Αρτινοπούλου, δεν νομίζω ότι είμαστε.
0: αυτό, ήθελα να κάνω ένα παραλληλισμό. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Απλώς στα νέα παιδιά, στους μαθητές, στο σχολείο, όταν μιλάμε για το σχολικό εκφοβισμό, αναφερόμαστε στους παρατηρητές, τους bystanders, και λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος τους, είτε στο να καταγγείλουν, να δώσουν δηλαδή μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που εκτελήσεται μπροστά τους, ένας καυγάς, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να μένουν ουδέτεροι, θα πρέπει να το διαχειριστούν. Όταν λοιπόν ζητάμε από τους μαθητές, από παιδιά μικρής ηλικίας, να μην έχουν το ρόλο του παρατηρητή, αλλά να είναι δρόντα υποκείμενα, για κάντε μία μεγένθηση και μία προβολή στην κοινωνία όταν συμβαίνουν τόσο σοβαρά περιστατικά. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Πρέπει να βρούμε τρόπο και να ξεφύγουμε από τις ρετσινιές του παρελθόντος, συγγνώμη για την έκφραση, ότι αν το καταγγείλω θα είμαι ρουφιάνος ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά, όταν διαπράττονται τόσο σοβαρά εγκλήματα όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, δεν ισχύουν. Άρα είναι υποχρέωση, υποχρέωσή μας.
1: Εμένα ξέρετε τι με φοβίζουν. Με φοβίζουν τα νούμερα που έβλεπα για τις γυναικοκτονίες από τον ΟΗΕ, ότι κάθε 10 λεπτά δολοφονείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ναι, στον κόσμο λες, τα γυναικά στην Ελλάδα.
1: Κάθε 10 λεπτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθε 10 λεπτά.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν χώρες όπως.
2: Υπάρχουν χώρες, ακριβώς. Ναι.
1: Από σύντροφο ή συγγενή τους, ε.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Μα όλο το κίνημα και για τον ορισμό της ανθρωποκτονίας με θύματα γυναίκες ενδοοικογενειακής βίας, για τις γυναικοκτονίες, όλο αυτό ξεκίνησε από τη Λατινική Αμερική, γιατί είχαν ασύλληπτα νούμερα εξαφανισμένων και δολοφονημένων γυναικών. Και θυμάμαι πολύ καλά, τουλάχιστον κάποια χρόνια, 6-7 χρόνια πριν, η πρώτη εκδήλωση που είχε γίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαν έρθει οι γυναίκες από τη Λατινική Αμερική και καθιέρωσαν και ήθελαν την καθιέρωση του όρου femicide, γυναικοκτονία. Επομένως, στα διάφορα πλάτη και μήκη του κόσμου υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Ευρώπη, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, επειδή είμαι εμπειρογνώμων του ΟΗΕ και μετέχω σε τρίτη πόλη, η Ευρώπη είναι ένα ρίτζιο, μια γεωγραφική περιοχή, και μάλιστα θα έλεγε κανείς και συρρυκνωμένη συγκριτικά, γεωγραφικά, αν συγκρίνουμε με την Αφρική, με Λάτιν Αμέρικα και με Άσια Πασίφ και με άλλες χώρες, με άλλες περιοχές. Επομένως, να μην δημιουργούμε πανικό. Υπάρχουν πολύ καλές δομές. Η Ευρώπη έχει δείξει και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε κράτος μέλος, έχει και νομοθεσία και δομές και υποστήριξη των θυμάτων. Έχει πολύ καλά εργαλεία και πολύ καλή νομοθεσία.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος, στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Καλημέρα παιδιά, ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
4: Μπράβο Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα κύριε πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
6: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820 51 100.
8: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
10: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
9: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
10: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
9: Με έκανες χώμα.
10: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας.
14: Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
15: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
17: να ξεχωρίζει?
16: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
2: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αφαίρετη», ο Χρήστος Μπαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
3: Να ανεβάσει την παραγωγικότητά σου.
4: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
3: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
2: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974.
0: Φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά.

0: γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο, παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
2: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
5: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
5: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
5: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
6: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
6: Στο Radio Prevesa 93.

0: 93. Σαββατοκύριακα στο Radio Preveza 93 με τον Θέμη Τζανή. Η Πρέβεζα ακούει.
1: Hi, I'm Adele.
2: Hi, this is Chris from Coldplay.
3: Hey, it's Billie Eilish.
4: What's good? It's Lady Gaga.
5: It's The Weeknd.
6: I'm Kylie Minogue.
7: Hi, this is Madonna.
8: Get ready.
0: Το Σαββατοκύριακο σου έχει μία συχνότητα. Μία συχνότητα. 93. Αμέσως τώρα. Τώρα ξεκινάει η εκπομπή Σουκού με τον Θέμη Τζανή.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 του μηνός. Μια ζεστή Κυριακή. Στις αρχές εδώ του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να είναι στους 27 βαθμούς από ό,τι βλέπω. Και θα ανέβει κι άλλο, να ξέρετε. Αν και βλέπω από αύριο να φτάνουμε στους 32 και 30. Αρχίζουν οι ζέστες για τα καλά. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 12. Ένα ακόμα σουκού είναι κοντά σας εδώ στον αέρα του Radio Preveza 93. Για τις επόμενες 2 ώρες κοντά σας, πίσω από τα μικρόφωνα, θα βρίσκεται ο Θέμη Τζανής. Φυσικά παρέα μας στο Celeste Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας, όπου η γεύση συναντάει τη θέα και κάθε στιγμή γίνεται ξεχωριστή. Πολλές μουσικές και σήμερα, διάφορα περίεργα και παράξενα από όλο τον κόσμο, ότι μας απασχόλησε στην εβδομάδα που έφυγε και ότι θα μας απασχολήσει στην εβδομάδα που θα έρθει. Φυσικά παρέα με εσάς, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viper του στούντιο, στο 698-305-83-89 και φυσικά στο email studio.radiopreveza@gmail.com. Ιουνίου λοιπόν σήμερα, Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, ημέρα τιμής των απόστατων της ελληνικής αστυνομίας και παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αγισίλαο, στην Αγισιλία, στον Αριστομένη, στον Ασημάκη, στην Ασημίνα, στο Βενέτιο, στη Βενετία, στον Όθων, στην Οθωνία, στον Τιμολέον και στο Λαοκράτη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καλή διασκέδαση και καλή ακρόαση σε όλους. Ερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά.

Εν τω μεταξύ και στην Κρήτη συνελήφθη ένας Πανεστίνιος 37 χρονών κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς. Σχεδίαζε πιθανόν επίθεση με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο και έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής φέρεται να παραδέχτηκε τις επαφές με σκοπό την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα για την οποία επιχειρούσε, λέει, να συγκεντρώσει τα απαραίτητα υλικά.

Εν τω μεταξύ, ένας ασυνήθιτος εγκατέλειψε γατάκια, λέει, σε οικόπεδο της Καλαμαριάς εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 55χρονο που η αποτρόπαιρα πράξη του έγινε αντιληπτή και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Εναντίον του βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ για κάθε ένα γατάκι, δηλαδή συνολικά 270.000 ευρώ για κακοποίηση ζώου. Και ένα πρόστιμο 300 ευρώ για την μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Τα παίρνετε τα κακόμοιρα άμα τα εγκαταλείπετε. Αφήστε τα να τα πάρουν αυτοί που θέλουν. Έλεος πια.

Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στο πρώτο διαφημιστικό break για σήμερα. Με καταπληκτικό λοιπόν Bruno Mars. Ακριβώς 24 λεπτά μετά τις 12. Εδώ στο Radio Preveza 93, παρέα φυσικά με το Celeste Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Preveza. Ένα μικρό break λοιπόν και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ.

0: 92,3.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

Εν τω μεταξύ σε ρυθμούς Hells Angel η Γουμενίτσα, 5.000 αναβάτες, με χιλιάδες μοτοσυκλετιστές λοιπόν από δεκάδες χώρες να κατακλίνουν την περιοχή και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Ολοκληρώνεται στο Δρέπανο η Γουμενίτσα η τριήμερη διεθνή συνάντηση της λέξης μοτοσυκλετιστών Hells Angels. Η διοργάνωση λοιπόν που συγκέντρωσε περίπου 5.000 μέλη και περισσότερες από 2.000 μοτοσυκλέτες μονοπόλησε το ενδιαφέρον τόσο λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας όσο και λόγω της σημαντικής οικονομικής τόνωσης που πρόσφερε στην τοπική αγορά.

να πούμε ότι η διεθνής αυτή συνάντηση πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στην παραλία του Δρέπανου, μόλις 4 χιλιόμετρα από την πόλη, με την διοργάνωση να φέρει την υπογραφή του ελληνικού παραδρύματος του Hells Angels που εδρεύει στην Πάτρα.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
0: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό. Και αυτό.
1: Και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη.

0: 2-0-26-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό.

Make Your Mind λοιπόν, και κάπως έτσι συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα εδώ στον αέρα του Radio Preveza 93, παρέα φυσικά με το Celeste Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας. Φεύγουμε για τα διαφημιστικά μηνύματα των 1 και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: 92,3. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκείο σε έναν οπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

Λοιπόν, για ακούστε και αυτό. Ένα ζευγάρι λοιπόν από την Ολλανδία αγόρασε εγκατελειμμένο χωριό με 60 πέτρινα σπίτια για 350.000 ευρώ. Ένα μικρό χωριό λοιπόν στην επαρχία Μπούργος της Ισπανίας έμοιαζε με δεκαετίες με τόπο ξεχασμένο από το χρόνο. Πέτρινα σπίτια χωρίς στέγες, δρόμοι, γεμάτη χόρτα, εγκατελειμμένα χωράφια και μια σοπή που θύμιζε περισσότερο σκηνικό ταινίας τρόμου παρά ένα μέρος που κάποτε ζούσαν ανθρώποι. Το χωριό αυτό λοιπόν άρχισε να αδειάζει από την δεκαετία του 1970, όταν η έλλειψη ηλεκτρισμού και ευκαιριών οδήγησε τους κατοίκους στην έξοδο από το χωριό. Μετά από 50 χρόνια λοιπόν αργότερα, ένα ζευγάρι από την Ολλανδία αποφάσισε να αγοράσουν το μεγάλο μέρος του οικισμού πληρώνοντας περίπου 350.000 ευρώ. Με τα σημερινά δεδομένα των ακινήτων δηλαδή, πήραν σχεδόν ένα χωριό στην τιμή ενός καλού διαμερίσματος στην Αθήνα. Η αγορά αυτή λοιπόν περιλάμβανε περίπου 60 πέτρινα σπίτια σε ερυπόδη κατάσταση, δεν πρόκειται βέβαια για έτοιμη επένδυση. Ήθελαν αποκατάσταση. Το σχέδιο του ζευγαριού δεν είναι να φτιάξει ένα τουριστικό χωριό πολυτελείας, αλλά μια αυτάρχη οικολογική κοινότητα. Στόχος λοιπόν είναι η χρήση ηλιακής ενέργειας, η δημιουργία κοινοτικών κήπων, η αναγέννηση καλλιέργειας, η αξιοποίηση του νερού της περιοχής και η σταδιακή επιστροφή της ζωής σε έναν τόπο που έχει μείνει για χρόνια στο περιθώριο. Πάντως αν πετύχει αυτό το πράγμα εκεί μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω από ένα χωριό με ζωή, να γίνει ένα ωραίο viral θέμα. Μπορεί να γίνει παράδειγμα για το πώς ένας ξεχασμένος τόπος μπορεί να αποκτήσει δεύτερη ζωή.

Να πούμε επίσης ότι πριν από 15 λεπτά είχαμε έναν σεισμό 4,8 ρίχτερ στην Εύβοια, όπου ταρακούνησε και την Αθήνα. Σημειώθηκε ακριβώς 2 λεπτά πριν τις 1 στη Βόρεια Εύβοια και σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Υγειονομικού Ιστανικού του Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσχη Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

Εν τω μεταξύ να πούμε σήμερα ότι έχουμε και το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 10 η ώρα το βράδυ, σε μια φιλική αναμέτρηση η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Εθνική μας έδωσε την Πέμπτη ένα θετικό τεστ με τη Σουηδία στη Στοχόλμη στο 2-2 και συνεχίζει τα δυνατά της φιλικά εν ώψη της έναρξης του National League τον Σεπτέμβριο. Να πούμε ότι η Εθνική ολοκληρώνει τη φετινή σεζόν με ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι, έστω και αν δεν θα βρει μπροστά της την κανονική Εθνική Ιταλία, αφού η αναδόμηση του Σκουάτρα Τζούρα έχει ξεκινήσει και η αποστολή της απαρτίζεται κυρίως από νεαρούς, πλην όμως αρκετά ταλεντούχους ποδοσφαιριστές.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
3: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
14: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό.
15: Θυμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
16: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
15: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
16: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
15: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
16: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1.

0: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο εδώ στο Radio Πρέβεζα. Παρέα φυσικά με το Celest Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας. Να σε ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα που έρχεται. Να προσέχετε τον ήλιο πλέον. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής. Πιστεύω οι περισσότεροι θα την έχετε βρει σε κάποια παραλία. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Prevez 93. Πολύ μουσική και ενημέρωση. Ακολουθήστε μας και στα social, Facebook και Instagram, Radio Prevez 93. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, την ίδια πάντα ώρα, λίγο μετά τις 12. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας και για την παρέα σας. Για 2 ώρες πίσω από τα μικρόφωνα κοντά σας βρισκόταν ο Θέμης Τζανής. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye bye.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Μπάριο. All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93. Κάνε τη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάθε κοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκρημνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: 93. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Θα βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
11: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
11: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
12: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
12: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
11: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
13: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
14: Πάλι για τα φαγητά μας.
13: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
14: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
13: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
14: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
13: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
14: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
15: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
16: Το ψευδόνυμο Μαντόνα, μια προκλητική κυρία, τραγουδούσε Live to Tell το 1989 σαν σήμερα και έφτασε στο νούμερο 1 του charts. Και μετά συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της στο μουσικό στερέωμα. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει η Victoria Beckham. Το 2002 σαν σήμερα, η Virgin Records της είπε αντίο, αφού το solo album της πάτωσε σε πωλήσεις. Πάμε πίσω στο 1965 σαν σήμερα. Τότε η Sony κυκλοφόρησε στην αγορά το πρώτο οικιακό βίντεο recorder στην ιστορία, το οποίο ζύγιζε 35 ολόκληρα κιλά.
15: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story?
5: Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.

0: 93FM Radio.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Barista Bruno. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Bruno. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αφαίρετη», ο Χρήστος Βαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
6: Να ανεβάσει την παραγωγικότητά σου.
7: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
6: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
5: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: 93.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
3: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820-89720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
11: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

Radio Preveza 93.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820 51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
12: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
11: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
12: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
12: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
11: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
12: Εσύ από πού έρχεσαι?
11: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
13: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
14: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
13: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
14: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
13: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
14: Τζοέλ.
13: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
15: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
16: Το ψευδόνυμο Μαντόνα, μια προκλητική κυρία, τραγουδούσε Leave to Tell το 1989 σαν σήμερα και έφτασε στο νούμερο 1 του charts και μετά συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της στο μουσικό στερέωμα. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει η Victoria Beckham. Το 2002 σαν σήμερα, η Virgin Records της είπε αντίο αφού το solo album της πάτωσε σε πωλήσεις. Πάμε πίσω στο 1965 σαν σήμερα. Τότε η Sony κυκλοφόρησε στην αγορά το πρώτο οικιακό βίντεο recorder στην ιστορία, το οποίο ζύγιζε 35 ολόκληρα κιλά.
15: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hoga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hoga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
6: Θα βρεθούμε σήμερα.
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditoulogou.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στυλ.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά αλυσοπρίωνα της στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στυλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Preveza 93.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Πρέφεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

93FM Radio. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, αφιερωμένη σε ιδιαίτερες φωνές. Σε φωνές χαρακτηριστικές, παράξενες ή περίεργες. Πόσες φορές άραγε έχετε αναρωτηθεί, ακούγοντας ένα τραγούδι, εάν ο ερμηνευτής είναι άνδρας ή γυναίκα. Πόσες φορές έχετε μπερδευτεί, νομίζοντας ότι πρόκειται, παράδειγμα, για άνδρα και στην πραγματικότητα να είναι γυναίκα ή το αντίστροφο. Αυτές οι φωνές είναι που θα μας απασχολήσουν για τις επόμενες δύο ώρες. Το ξεκαθαρίζω νωρίς, δεν μιλάμε απλά για καλές φωνές ή για κάποιες βραχνές φωνές που έμειναν στην ιστορία. Μιλάμε για περίεργες φωνές, για παράξενες φωνές, για πολύ ιδιαίτερες. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Και για να δώσουμε το πρώτο παράδειγμα σε αυτήν την θεματική εκπομπή, θα μεταφερθούμε στην Γερμανία. Ο Κλάους Νόμι λοιπόν, Γερμανός κοντρατενόρος, γνωστός για το φωνητικό του εύρος, καθώς και για την εγκεντρική απόκοσμη εμφάνιση επί σκηνής. Οι εμφανίσεις του ήταν φαντασμαγορικές παραστάσεις, στις οποίες δινόταν έξαλλα, φορούσε υπερβολικό μακιγιάζ, ενώ ήταν αναγνωρίσιμος από το χτένισμα που ήταν η υπογραφή του. Το ρεπερτόριό του ήταν εξίσου παράξενο, περιλαμβάνοντας οπερετικές άριες με ηλεκτρονική διάθεση, καθώς και pop τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Κλάους μεγάλωσε λοιπόν στη Γερμανία και στα νεανικά του χρόνια, λόγω της λυρικής χαρισματικής φωνής του, έκανε ένα μικρό πέρασμα από το χώρο της όπερας, όπου εργάστηκε ως ταξιθέτης. Μετά το τέλος των παραστάσεων ανέβαινε στη σκηνή και τραγούδωσε εκείνος για τους συναδέλφους του. Όμως σε μια συντηρητική χώρα όπως η Γερμανία δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να αναπτύξει το ταλέντο του. Έτσι στα 33 του το 1977 έκανε το ταξίδι για την Μέκα της μουσικής στη Νέα Υόρκη. Αρχικά δούλεψε σε σαχαροπλαστείο ως pastry chef και σιγά σιγά άρχισε να τραγουδά σε μικρά κλαμπάκια, όπου ο κόσμος έμενε έκπληκτος από το τρομερό εύρος της φωνής του. Εκεί θα συναντήσει τον Αμερικανό γερμανικής καταγωγής Christian Hoffmann, ο οποίος θα γράψει ορισμένα τραγούδια για τον Κλάους Νόμι, ανάμεσα σε όλα αυτά και το Total Eclipse.

Το ανεξίτηλο σήμα κατά τεθέν του Κλάους Νόμι στην pop μουσική. Ένα από τα διαμάντια που δεν θα χάσουν ποτέ τη λάμψη τους. Ο Γερμανός λοιπόν Klaus Schwember, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, με το ονομάστηκε σε Klaus Nomi. Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για την απόψινή θεματική βραδιά που είναι αφιερωμένη σε περίεργες, σε παράξενες φωνές. Όπως σας έλεγα, στα 33 του ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, αρχικά εργάστηκε σε σαχαροπλαστείο, στη συνέχεια όμως κατάφερε να μπει στον χώρο της μουσικής.

Το ανεξίτηλο σήμα κατά τη θέση του Κλάους Νόμι στην pop μουσική. Ένα από τα διαμάντια που δεν θα χάσουν ποτέ τη λάμψη τους. Ο Γερμανός λοιπόν Klaus Schwember, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, μετονομάστηκε σε Klaus Nomi. Είναι ίσως το πιο

Το ανεξίτηλο σήμα κατά τη θέση του Κλάους Νόμι στην pop μουσική. Ένα από τα διαμάντια που δεν θα χάσουν ποτέ τη λάμψη τους. Ο Γερμανός λοιπόν Klaus Schwember, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, μετονομάστηκε σε Klaus Nomi. Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για την απόψινή θεματική βραδιά που είναι αφιερωμένη σε περίεργες, σε παράξενες φωνές. Όπως σας έλεγα, στα 33 του ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, αρχικά εργάστηκε σε σαχαροπλαστείο, στη συνέχεια όμως κατάφερε να μπει στον χώρο της μουσικής και να κυκλοφορήσει δύο άλμπουμς, το Klaus Nomi του 1981 και το Simple Man του 1982. Ο θάνατος από τον ιό του AIDS τον βρήκε ακριβώς τον επόμενο χρόνο. Στα δύο αυτά άλμπουμ που κυκλοφόρησε τραγουδούσε πάρα πολλές διασκευές, κυρίως από τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ανάμεσά τους το εξαιρετικό You Don't Own Me της Leslie Gore και το Can't Help Falling in Love του βασιλιά Elvis.

Αυτό κι αν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα περίεργης, παράξενης, αλλά ταυτόχρονα πολύ ιδιαίτερα όμορφης φωνής. Ο David Sarkamp, ο τραγουδιστής των Pavlov's Dog, οι οποίοι σχηματίστηκαν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 από 7 φίλους, μόλις είχαν τελειώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Και όπως δηλώνει ο ίδιος ο Sarkamp, δεν ήθελε κανείς από τους 7 να τραγουδήσει. Τελικά, λέει, έχασα εγώ. Προσπαθούσα, λέει, να το δουλέψω, ενώ δεν ήθελα απαραίτητα να τραγουδάω. Θα ήμουν εξίσου ευτυχισμένος εάν έπαιζα μόνο κιθάρα, μαντολίνο και πιάνο στο συγκρότημα. Πολύ ιδιαίτερη, πολύ χαρακτηριστική φωνή των Pavlov's Dog, αυτή του David Sarkamp. Φανατικός θαυμαστής του Έλληνα Ντέμι Ρούσου. Αρχικά από τους Aphrodite's Child, όταν είχε αγοράσει το άλμπουμ 666. Και στη συνέχεια στην σόλο καριέρα του. Θαυμαστής επίσης και της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα από τους Pavlov's Dog με την πραγματικά πολύ ξεχωριστή φωνή του David Sarkamp.

αφιερωμένο στον Θεόφιλο, το κοτσίδι, το δικό μας. Να είσαι καλά, Θεόφιλε. Απίστευτη φωνή αυτή του David Sarkamp, τον Pavlov's Dog, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από το μάθημα της ψυχολογίας που διάλεξε σαν τελευταίο στο πανεπιστήμιο ο τραγουδιστής. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις από τα μέλη του συγκροτήματος. Ο ίδιος όμως, δηλώνοντας ότι έριξα μια εντελεχή ματιά στο βιβλίο της ψυχολογίας που είχα πάρει σαν μάθημα, βρήκε λοιπόν το Pavlov's Dog, ο επιστήμονος Ιβάν Παυλόφ και τα πειράματά του στα σκυλιά. Άρεσε το όνομα και στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος και έτσι το κράτησαν. Φυσικά το πιο γνωστό τραγούδι, η μεγαλύτερη επιτυχία για τους Pavlov's Dog με τη χαρακτηριστική φωνή του David Sarkamp είναι το Julia, τραγούδι που για πολύ κόσμο όταν ήταν η πρώτη φορά που το άκουγε ήταν μεγάλο το δίλημα εάν τραγουδά άνδρας ή γυναίκα. Ο David Sarkamp λοιπόν στο Julia των Pavlov's Dog.

Όταν ήταν παιδί, ντρεπόταν για τη δυνατή φωνή της και τραγουδούσε όταν δούλευε η μηχανή του γκαζόν ή η ηλεκτρική σκούπα. Τώρα πια είναι περήφανη για τη φωνή της. Το τελευταίο παράδειγμα από τις πολύ ιδιαίτερες και παράξενες φωνές είναι αυτό της LP, της Λάουρα Περγκολίτσι, όπως είναι το πραγματικό της όνομα. Αλλά όπως δηλώνει η ίδια, δεν της ταιριάζει καθόλου να είναι μία λεσβία που θα τη φωνάζουν Λάουρα. Δεν έκρυψε ποτέ τον σεξουαλικό προσανατολισμό της και μάλιστα πρόσφατα στην επίσκεψη στην χώρα μας για τη συναυλία δήλωσε ότι η πρώην σύντροφός της ήταν Ελληνίδα. Πέρα από όλα αυτά όμως που είναι καθαρά προσωπικά, το θέμα είναι ότι δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς με το Lost on You, κάνοντάς μας όλους να αναρωτιόμαστε αν τραγουδά άνδρας ή γυναίκα. Και να μην μπορούμε να λύσουμε το μυστήριο ούτε όταν παρακολουθήσαμε το βίντεο κλιπ. Ανάμεσα στις άλλες ικανότητές της, πέρα από την εξαιρετική φωνή και την ερμηνεία, είναι εξαιρετική και στο σφύριγμα.

Η εξαιρετική λοιπόν ιδιαίτερη φωνή της LP σε συνδυασμό με το σφύριγμά της. Γεια σου Στίβ, φυσικά και η Ερθακίτ έχει ξεχωριστή θέση στην απόψινη εκπομπή. Όπως και η Kim Carnes που μου έχει προτείνει Λίτσα, ο Κώστας και η Δέσποινα. Ιδιαίτερη περίπτωση και η Tracy Chapman, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της. Την έχει προτείνει η Έλενα. Ήταν πολλοί αυτοί που είχαν μπερδευτεί ακούγοντας για παράδειγμα το Fast Car και νομίζοντας ότι ερμηνεύει το τραγούδι κάποιος άνδρας. Γεια σου Κωνσταντίνε, David Byrne από Talking Heads. Καλώς ήρθες, Πολύμνια, πολλούς χαιρετισμούς και στον Σπύρο. Καλησπέρα Ερή φίλη, γεια σου Ελισάβετ, να είσαι καλά Έλενα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη στην Κοζάνη. Εσύ θυμάσαι και μια ανάλογη περίπτωση που είχε μπει σε τριάδα στο RMG. Θα σας το θυμίσω στη συνέχεια γιατί πραγματικά ήταν πολύ αστείο αυτό που είχε συμβεί. Τάνια και Μαδρουγκάντα θα ακούσουμε απόψε με τη φωνή του Σιβερχόγεμ. Αλλά και φυσικά τον δικό μας, τον Έλληνα, τον σπουδαίο Ντέμι Ρούσο. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται η Σίλβια Πάουελ και το Butterfly, ακόμη μία ιδιαίτερη φωνή.

Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη σε πολύ ιδιαίτερες φωνές απόψε, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μίνα που μας ακούει στο Den Bosch, στην Ολλανδία. Να είσαι καλά Μίνα μου, να περάσεις όμορφα. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη με την ρωσική πρόταση για απόψε. Γεια σου Γιώργο, Κλάους Νόμι μου λέει, είχε ερμηνεύσει εκπληκτικά και το Cold Song, την άρια του κρύου δηλαδή, από την όπερα Βασιλιάς Αρθούρος. Αν σου δοθεί μου λέει η ευκαιρία σήμερα, βάλε να το ακούσουμε. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Έχω ήδη διαλέξει ένα τραγούδι για την συνέχεια από τον ερμηνευτή που μου έχετε προτείνει. Όταν κάναμε την αναφορά στον David Sarkamp και τους Pavlov's Dogs, σας είχα πει ότι ο ίδιος δηλώνει θαυμαστής του Ντέμι Ρούσου. Ο Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, σολίστ στην χοροδία της συνορίας του στην Αλεξάνδρεια στα 10 του χρόνια, κιθαρίστας σε αθηναϊκές μπουάτ στα 16 και μέλος των Idols στα 17, καθώς και τον We5, ενώ στα 22 του είχε γίνει ήδη διεθνή στάρ. Λίγοι καλλιτέχνες στα τελευταία 50 χρόνια έτυχαν της αναγνώρισης που εκείνος αξιώθηκε και πούλησαν όσο εκείνος. Έχει ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια δίσκους. Κι όμως, ο Ντέμις Ρούσος ξεκίνησε την καριέρα του σαν μπασίστας, ο οποίος ντρεπόταν για τη φωνή του και δεν ήθελε να τραγουδήσει. Το έκανε μόνο ένα βράδυ όταν αρρώστησε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος και κλήθηκε να τον αντικαταστήσει, ζητώντας όμως για να πραγματοποιήσει αυτή την εμφάνιση τα φώτα από τους προβολείς να μην είναι στραμμένα πάνω του.

Ένα παιδί λοιπόν που ντρεπόταν για την λεπτή και ιδιαίτερη φωνή του. Ο Ντέμις Ρούσος. Αυτό το φωνητικό του ύφος, άμεσα αναγνωρίσιμο, γοήτευσε ακόμα και τους αεροπειρατές σε πτήση της DWA το 1985, οι οποίοι μόλις έμαθαν ότι στην πτήση ήταν ο Ντέμις Ρούσος, διοργάνωσαν μια μικρή γιορτή για τα γενεθλία του. Ακόμη και οι αεροπειρατές ήταν θαυμαστές του. Μάλιστα ήταν από τους πρώτους ομήρους τους οποίους απελευθέρωσαν. Αυτό το περιστατικό το είχε διηγηθεί ο ίδιος αρκετές φορές, αλλά είναι ένα περιστατικό της ζωής του μέσα από το οποίο μπορεί να καταλάβει κάποιος την παγκόσμια ακτινοβολία και δημοφιλία του.

Γεια σου Άννα, με μπριν Κρίστοφερ. Καλησπέρα Αντώνη, εξαιρετικό μου λέει το αφιέρωμα. Στην λίστα επίσης και ο Ρότζερ Χότσον, τον Σούπερ Τραμπ. Καλησπέρα Γιάννη, με τον Άρθουρ Μπράουν. Λίγο νωρίτερα, ο Βαγγέλης αναφέρθηκε σε μια περίπτωση ανάλογη που είχε συμβεί στο RMG. Όταν πριν από μερικά χρόνια είχα βάλει σε μια τριάδα έναν άνδρα ερμηνευτή και για δύο ολόκληρα Σαββατόβραδα, για δύο ολόκληρες εβδομάδες, όλοι έψαχναν να βρουν την γυναίκα ερμηνεύτρια. Το τραγούδι ήταν το Call Me, ερμηνευμένο από τον Chris Montez. Ακούστε το και θα καταλάβετε γιατί όλοι έψαχναν γυναίκα.

Ο Chris Montez, λοιπόν, σε ηλικία 20 ετών, ηχογραφεί το Call Me. Τώρα δεν νομίζω να απορείτε, γιατί τελικά σε εκείνο το RMG έψαχναν όλοι να βρουν την γυναίκα ερμηνεύτρια. Right, γεια σου Λίτσα με τους Άριο Speedwagon. Κέρς απλά ή βλέπω στα μηνύματά σας. Και άλλα πάρα μα πάρα πολλά ονόματα. Όπως της Άλισον Μουάγε που μου έχει στείλει η Έλενα. Πάντως, αν μπερδεύεται κάποιος με τη φωνή του Chris Montez στο Call Me, τότε τι να πούμε για το επόμενο παράδειγμα που θα μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Με την ερμηνεία του Mr. Las Vegas, όπως ήταν το προσωνύμιό του λόγω των πολλών εμφανίσεων στην πόλη εκεί του φωτός. Ο Wayne Newton, λοιπόν, μόλις μπήκε με τον Duncan. Για ακούστε τον.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 1.

Move On Up από μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής, από τον Curtis Mayfield, με μια εξίσου χαρακτηριστική φωνή. Στην απόψινή θεματική βραδιά εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, που είναι αφιερωμένη σε περίεργες, σε παράξενες, σε ιδιαίτερες αλλά ταυτόχρονα χαρισματικές φωνές. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr ή 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας ή ενδεχομένως για τις προτάσεις σας από πολύ ιδιαίτερες, ξεχωριστές, περίεργες φωνές. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα Χριστιανά, καλό σου βράδυ. Ευαγγελία, συνεχίζουμε ακριβώς όπως γράφει στο μήνυμά σου. Θα παραμείνουμε σε ίδια μουσικά μονοπάτια. Θα πάμε όμως σε συγκρότημα, στο συγκρότημα των Stylistics. Μεγάλες επιτυχίες από το 1968 και μετά. Υπεύθυνος φωνητικά για το συγκρότημα ήταν ο Ράσελ Τόμκινς, με μια εξίσου λεπτή, χαρακτηριστική, ιδιαίτερη φωνή.

Russell Tompkins λοιπόν, ο τραγουδιστής των Stylistics. Που κάλλιστα κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι πρόκειται για γυναίκα. Γεια σου Νόντα, δεν έχει λείψει ο Κλάους Νόμι. Ήταν ο ερμηνευτής με τον οποίο ξεκίνησε αυτό το αφιέρωμα. Ήτανε τα δύο πρώτα τραγούδια δικά του σε αυτή την εκπομπή. Να, ακόμη μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Αυτή του Άρον Νέβιλ.

Russell Tompkins λοιπόν, ο τραγουδιστής των Stylistics. Που κάλλιστα κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι πρόκειται για γυναίκα. Γεια σου Νόντα, δεν έχει λείψει ο Κλάους Νόμι. Ήταν ο ερμηνευτής με τον οποίο ξεκίνησε αυτό το αφιέρωμα. Ήτανε τα δύο πρώτα τραγούδια δικά του σε αυτή την εκπομπή. Να, ακόμη μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Αυτή του Άρων Νέβιλ.

Το Tell It Like It Is με τη φωνή του Άρων Νέβιλ. Βασίλη, πολύ όμορφη πρόταση. Αυτή του Τζίμι Σόμερβιλ. Και σαν Bronski Beat και φυσικά στη συνέχεια στην σόλο καριέρα του. Ιδιόρυθμη φωνή, όπως την χαρακτηρίζεις και εσύ στο μήνυμά σου. Γιάννη επίσης και οι Bee Gees, φυσικά τα αδέρφια Gibb, πολύ ιδιαίτερες, ξεχωριστές, αλλά χαρακτηριστικές φωνές. Προς το παρόν, το δεύτερο του Άρων Νέβιλ για την βραδιά, στη διασκευή του, στο Shadow of Your Smile.

Πριν Christopher, The Quest, για την Άννα, που όπως μου έγραψε στο μήνυμά της, νόμιζε ότι ερμηνεύει γυναίκα. Και εδώ που τα λέμε με το δίκιο της. Να είσαι καλά, Άννα, καλό σου βράδυ. Γεια σου, Απόστολε, στην Δανία. Νομίζω μου λέει ότι στο απόψινο αφιέρωμα δεν θα πρέπει να λείπει η Μασουμάκ. Φυσικά και δεν θα λείπει, θα την ακούσουμε και εκείνη στη συνέχεια. Τους Fine Young Cannibals, τους θυμάστε? Και πόσο όμορφο τραγούδι το συγκεκριμένο.

I'm not the man I used to be. Οι Fine Young Cannibals με την χαρακτηριστική φωνή του Roland Gift. Γεια σου Σόφη, θα πρότεινα μου λέει τον Ντέμι Ρους, όμως με πρόλαβες, γι' αυτό θα διαλέξω την Αμάντα Λίρ στο Enigma. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της Αμάντα Λίρ ήταν άντρας ή γυναίκα, μια μυστηριώδης τραγουδίστρια η οποία υπήρξε μοντέλο και μούσα του Σαλβαντόρ Νταλί και ερωμένη του Ντέιβιντ Μπόουι. Γεια σου Βασίλη στο Λίβερπουλ, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Γεια σου Έλενα, έψαχνα μου λέει μία ώρα ποια ταινία να δω και όταν βρήκα κόλλησα με το ωραίο σου αφιέρωμα, οπότε θα την κρατήσω για αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Jimmy Somerville, στο Safe, τον αγαπήσαμε με τους Bronski Beat. Εξαιρετική φωνή από αυτές που δεν ξεχνιούνται.

Jimmy Somerville και Safe για τον Βασίλη. Γεια σου Μινά, στο ταξί, τα νύτα τι καράμε. Επίσης μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Γεια σου Χρήστο με το Supertramp. Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο με την Αναστέζια. Υπάρχει όμως μία τραγουδίστρια που πραγματικά περίμενα ότι απόψε θα είναι πολύ υψηλά στις προτιμήσεις σας σε αυτήν τη θεματική βραδιά για τις ιδιαίτερες φωνές και την έχετε ξεχάσει, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Προς το παρόν, τα αδέλφια Γκίμπ, οι Bee Gees, η πρόταση του Νίκου για απόψε.

Η Μασουμάκ από το Περού, που στη δεκαετία του 50 αποτέλεσε μια από τις κυριότερες ερμηνεύτριες εξωτικής μουσικής. Σημείωσε παγκόσμια επιτυχία κυρίως λόγω του ακραίου φωνητικού εύρους της. Αφιερωμένο στον Απόστολο που μας ακούει στην Δανία και ήταν η πρόταση του για απόψε.

Orson Welles λοιπόν χαρακτήριζε την Eartha Kitt ως την πιο συναρπαστική γυναίκα του κόσμου. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μέλος ενός χορευτικού συγκροτήματος που εμφανίστηκε στην ταινία Κάσπα του 1948. Η ιδιαίτερη φωνή της όμως γρήγορα αναδεικνύεται και ερμηνεύει πολλές επιτυχίες από την δεκαετία του 50 και μετά. Το πιο γνωστό από αυτές τις ηχογραφήσεις στο Santa Baby, το χριστουγεννιάτικο, που ηχογραφήθηκε το 1953 και ακούγεται μέχρι και σήμερα. Ένα περίεργο μείγμα, καθώς ο πατέρας της είχε γερμανο-δανική καταγωγή και η μητέρα της ήταν Αφροαμερικανίδα με ρίζες από την Ινδιάνικη φυλή των Τσερόκι. Η εξαιρετική, μοναδική φωνή της Eartha Kitt.

Η περίφημη λοιπόν Dolce Vita από την φωνή της Eartha Kitt. Κωνσταντίνε, ο Spike Jones είναι μια κατηγορία μόνος του. Αυτός ο κορυφαίος Αμερικανός κωμικός. Γεια σου Θεό, Screaming Jay Hawkins, Tom Waits, Nina Hagen, Marianne Faithful, πάρα μα πάρα πολύ. The Crazy World of Arthur Brown, στο Fire. Νομίζω ότι θα πάμε και για δεύτερο μέρος. Γεια σου Άκη, στο Αμβούργο, με την Grace Jones, επίσης ιδιαίτερη επιλογή. Για να ακούσουμε αυτό που μόλις μπήκε.

Γεια σου Χριστίνα, λίγο εκτός κλίματος μου λέει και εν πωλής εντός. Κανένας δεν αναρωτιέται ποια είναι. Όλοι αναρωτιούνται πώς γίνεται. Η γιαγιά μου πίστευε στις νεράιδες και εγώ την κορόιδευα. Μέχρι που άκουσα την Φλέρι Νταντονάκη. Σε ευχαριστώ μου λέει και ας μην το βάλει. Σε ευχαριστώ γιατί με κρατάς ξύπνια όπως τα πρώτα κρύα του χειμώνα και επιστρέφω στις παιδικές μου υποσχέσεις. Η Ελευθερία Παπαδοντονάκη. Η Φλέρι Νταντονάκη. Η μούσα του Μάνου Χατζηδάκη.

Ακούγοντας κάποιος τη φωνή του C.W. Stonking, ενδεχομένως να φανταστεί ότι πρόκειται για κάποιον ηλικιωμένο νέο τραγουδιστή. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Πρόκειται για έναν Αυστραλό λευκό τραγουδιστή, ο οποίος έχει γεννηθεί μόλις το 1974. Γεια σου Γιώτα, τα καλύτερα ταξίδια λέει του μυαλού γίνονται με τη μουσική. Ήμουν τυχερή εκείνη την ημέρα που ξέχασα το ραδιόφωνο ανοιχτό για πολλές ώρες και σε πρωτοάκουσα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Καληνύχτα Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σε ευχαριστώ όπως και τον Γιάννη τον Τάι. Λίγο νωρίτερα, ο Τεό είχε αναφερθεί στον Tom Waits, τον Αμερικανό τραγουδοποιό με την ευέλικτη και ιδιόρυθμη φωνή.

Ο Tom Waits, λίγο πριν από το κλείσιμο. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, αγαπητέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάνια, έχεις δίκιο σε αυτό που έχεις γράψει στο μήνυμά σου. Ούτε οι μισές φωνές μου, λέει, δεν χώρισαν. Να επαναληφθεί η θεματική, παρακαλώ. Σίγουρα, λοιπόν, θα υπάρξει δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Και ο Γιώργος έχει δίκιο στο μήνυμά του με την Διαμάντα Κάλλας που μου έχει στείλει. Φυσικά και εκείνη θα παίξει οπωσδήποτε στο δεύτερο μέρος. Πάντως την τραγουδίστρια με την πολύ χαρακτηριστική και ιδιαίτερη φωνή με την οποία θα κλείσει η εκπομπή δεν την πετύχατε απόψε. Δεν την στείλατε ούτε μία φορά στα μήνυματά σας.

Όταν ήταν ακόμα μαθήτρια που λέτε, ή εν λόγω τραγουδίστρια, ένας οικογενειακός της φίλος και επίδοξος κυνηγός ταλέντων έδωσε ένα demo με τη φωνή της στον David Gilmour, τον Pink Floyd. Εκείνος μόλις το άκουσε, λάτρεψε τη φωνή της και αποφάσισε να τη βοηθήσει. Έτσι, εκείνη υπέγραψε ένα ζηλευτό συμβόλαιο στην EMI το 1974 στην τρυφελή ηλικία των 16 ετών. Ένα τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε η ίδια σε ηλικία 19 ετών την έφερε αμέσως στην κορυφή. Έκανε λοιπόν ντεμπούτο το 1979 δισκογραφικά και ήταν η πρώτη γυναίκα performer που έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts με τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε η ίδια. Το τραγούδι ήταν το Wuthering Heights και φυσικά η ιδιαίτερη, ξεχωριστή, παράξενη, περίεργη αλλά χαρισματική φωνή ανήκει στην Kate Bush.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2. Radio Preveza 93.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Ακούσει παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανίδη.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
2: Στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνής.